0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με...
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
4: Το τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Νέα κυκλοφορία.

9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το MY1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, MY1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός!
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
10: άντε και φυλάκια!
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρα...
13: υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
16: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ!
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ!
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρώνε σοφά.
27: Σόλο διβάνι.
26: Την κουαλιτά.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
3: Μ' αρέσουν το τραγούδι το «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια».
4: Τρελαίνω, είναι από τα αγαπημένα μου.
3: Είναι από τα αγαπημένα πολύ κόσμου, να ξέρεις. Γιατί και ανά καιρούς σε όλα τα ραδιόφωνα στα οποία έχω εργαστεί, είναι το νούμερο ένα αγαπημένο των ακροατών, να ξέρεις, έτσι.
4: Βέβαια, δεν θα είναι τέτοια βέβαια τραγουδάρα. Υπάρχει καλοκαίρι χωρίς αυτό το τραγούδι? Πες μου τώρα. Δηλαδή από την ημέρα που το άκουσα το έχω ταυτίσει με όλα μου τα καλοκαίρια, ρε Σπορτούνη.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να περάσουμε ωραία και σήμερα με παιχνίδια, με το «Έλα να πάμε στο νησί», το οποίο πότε το παίξουμε, λέω τώρα, την πρώτη
4: 50.
3: Ώρα.
4: 7 και 50 θα βγάλουμε ακροατή. Μέχρι τις 7 και 50 όμως μπορείτε να μας στέλνετε στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θέλετε να βγείτε στον αέρα να τραγουδήσετε για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Φυσικά στο «Πάμε πρωινό» και ένας από εσάς θα πάρει την παρέα του χωρίς πορτοφόλι. Θα φύγει, δεν θα χρειαστεί τίποτα, του τέσσερις ρυθμούς όλα πληρωμένα και θα πάτε στην Τίνο. Και θα μας ανάψει και ένα κεράκι.
3: Ναι, βοήθειά μας. Και αυτοκίνητο θα σας δώσουμε και beach bar θα έχετε εκεί πέρα για να φύγει, να φάτε, να βγείτε, να κάνετε τα μπάνια σας.
4: Τα πάντα.
3: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
4: Καλή εβδομάδα.
3: Χθες ήταν το θερινό ηλιοστάσιο που σημαίνει ότι έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού.
4: Άρα χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
3: Σήμερα παίρνει τα πίσω.
4: Ναι,
3: τα ανάποδα, αλλά δεν το καταλάβουμε νωρίς, είναι ακόμη. Σιγά σιγά, το θέμα είναι ότι μετά το θερινό ηλιοστάσιο είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Εμείς έτσι θα το δούμε.
4: Έτσι
3: δούμε, από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι απολαυστικός από όλες τις απόψεις.
4: Λοιπόν, εσείς τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι εγώ και ο Βασίλης Φορτούνης αυτή τη στιγμή είμαστε με μία πανοπλία ο καθένας στο χέρι. Ο Φορτούνης κρατάει ένα κοντάρι και εγώ κρατάω ένα σπαθί.
3: Και ένα κράνος.
4: Ναι, και είμαστε αρματωμένοι. Γιατί δεν θα αφήσουμε τη μιζέρια να περάσει. Με είναι τίποτα. Καλοκαίρι. Θα πολεμήσουμε για να σας κάνουμε να γελάσετε, να σας γεμίσουμε αυτή τη Δευτέρα αισιοδοξία και φως. Και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή.
3: Μουρλιά.
4: Μουρλιά.
3: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στα δικά μας και τα βραβεία Αθηνά μου νεανικής επιχειρηματικότητας. Μπράβο. 2026 του Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή φυσικά τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις αυτό που μετράει είναι η επιχειρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι την λήξη της ημερομηνίας και της περίοδου υποβολής των αιτήσεων. Είναι η 6η Ιουλίου.
4: Ακούστε τώρα, υπάρχουν αυτές οι μέρες που χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, μια αγκαλιά λίγο πιο σφιχτή από τις άλλες. Οπότε στείλτε μας το Viber, γιατί θέλω να δω ποιοι είστε εδώ. 6937-949-949. Τις καλημέρες σας ηχητικά να παίξουν στον αέρα από όπου και αν μας ακούτε, και καινούργοι και παλιοί όλοι.
3: Καλημέρα, παιδιά.

0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες. Τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης με το είπες στο ρυθμό 949 στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με Viral News. Θέλεις να τα ακούσεις?
1: Οπωσδήποτε.
0: Έρχονται. No news, good news. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα beef με τους πρώην κολλητούς, Δονάλντιο Τραμπ και κυρία Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε στη Μελόνι, ισχυριζόμενος ότι η δημοτικότητα της κυρίας στην Ιταλία καταραίει, επειδή εκείνη απέρριψε κάποιες προτάσεις και απαιτήσεις που είχε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, και η κυρία Μελόνι τα πάει πλέον, λέει, χάλια στις δημοσκοπήσεις, επειδή δεν τον άκουσε.
1: Ωραία.
0: Το άκουσε η Μελόνι αυτό.
1: Και έγινε.
0: Και λέει, και έδωσε απάντηση μέσω διαδικτύου. Η φιλία μου, λέει, μαζί σας, κύριε Τραμπ, δεν βοήθησε καθόλου τη δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από τη σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζουμε τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκανθε. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα. Και ξεκινώ, ήταν κολλητή.
1: Ναι.
0: Και φάνηκε κιόλας εκεί στους G7 να το μιλάει με πολύ ύφος και πολύ άνεση. Όλοι πάνε μπροστά, ξέρεις, με μια συγκεκριμένη στάση σώματος, ευγενική. Αυτή ήταν τσαγούσα με το χέρι στη μέση και του τα έλεγε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, κολλητάρια.
1: Τι χάλασε, τι στράβωσε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν τον άκουσε,
0: βέβαιως. Στη Θεσσαλονίκη πάμε τώρα. Εκεί πέρα, τέσσερις περίεργοι τύποι το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Τούμπας, οι οποίοι και φορούσαν και διακριτικά αστυνομικών, παρήσαν τους αστυνομικούς και απείλησαν με όπλο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας μια γυναίκα. Έτσι. Ζητώντας να τους αποκαλύψει πού βρίσκονται κρυμμένες κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Ποιος ξέρει τώρα τι ξεκαθαρίσματα, τι πληροφορίες μπορεί να είχαν αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, ντυμένοι αστυνομικοί, για να ζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να τους αποκαλύψει κρυψώνες τώρα η κυρία.
1: Τι ήταν αυτή η κυρία?
0: Δεν ξέρω, ήταν μια ένικος που λέει: εγώ δεν γνώριζα τίποτα.
1: Ναι.
0: Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός άνδρα που βγήκε από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
1: Μπράβο.
0: Με αποτέλεσμα λίγο αργότερα οι τέσσερις δράστες να εγκαταλείψουν το
1: δεν
0: σημείο
1: φοβήθηκε.
0: Και να εξαφανιστούν. Μάλλον μπορεί να ξέρει αυτός.
1: Τι να
0: πω.
1: Α, και εγώ τον είδα σαν.
0: Λοιπόν, είδες τι έγινε με το σκυλάκι στη Γαστούνη και τον οδηγό?
1: Ναι. Είδα και την οδηγό.
0: Την οδηγό
1: σε φωτογραφία, γιατί βγήκε η φωτογραφία της στα social.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε, ποια είναι.
0: Έδωσε κατάθεση, είπε φοβήθηκα και αυτά.
1: Βιάσανε,
0: το σκυλάκι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, το σκυλάκι.
1: Φοβήθηκε μέσα στα μάτια. Φοβήθηκε. Τι την να πεις καλά.
0: Θα αποφασίσω, Εγγέλε. Τι να πω, αυτό λέω τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή είχε και δικαιολογία για το τι έκανε πίσω και
0: έδειξε. Ναι. Για την ποινική της αντιμετώπιση θα αποφασίσει ο εισαγγελέας που θα παραλάβει τη δικογραφία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει.
1: Υπάρχει το βίντεο.
0: Οργή, προφανώς. Αλλιώς αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν θα ξέραμε τίποτα από αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, απρόοπτο στο Pride της Θεσσαλονίκης. Ρασοφόρος ξάπλωσε στο δρόμο μπροστά από όχημα, από άρμα και φώναζε μετανοείται. Και έκανε αυτό, πώς κάνουμε όταν ξαπλώνουμε στο χιόνι και κάνουμε αυτά
1: τα αγγελάκια.
0: Έκανε τα αγγελάκια και φώναζε μετανοείται. Ρασοφόρος δεν σημαίνει ότι ήταν χειροτονημένος πάτερ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είχε βάλει τα ράσα.
0: Ναι. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο ένας από τους δύο ρασοφόρους ξάπλωσε, λέει, στο δόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας και εμπόδιζε προσωρινά την κίνησή του. Η παρέβαση προκάλεσε οργισμένη αναστάτωση.
1: Τώρα αυτός ότι έκανε την επανάστασή του,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και σήμερα να τελειώνουμε,
1: ότι
0: να ξέρεις.
1: Υπερασπίστηκε τα δικά του που είχε στο κεφάλι του.
0: Ο καθένας.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις. Τουλάχιστον δεν προκλήθηκαν παραπάνω επεισόδια.
1: Όχι, και
0: γενικότερα.
1: Δεν υπήρχε, ναι.
0: Λοιπόν, και τέλος, σήμερα λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Όπα.
0: Θυμάσαι που το συζητούσαμε.
1: Δεν θυμάμαι, λοιπόν, που είχε φτιάξει ένας ένα κοπάδι και το πήγαινε από εδώ και από εκεί για να τρώει.
0: Μπράβο.
1: Και το αμόλαγε το κοπάδι.
0: Εδώ πέρα υπάρχουν άλλες διαδικασίες.
1: Τι.
0: Πας. Κάνεις με ένα συνεργείο
1: τον
0: καθαρισμό του οικοπαίδου σου.
1: Μπράβο.
0: Και το πας σε ένα σημείο που λέγονται πράσινα σημεία του Δήμου που έχει οριστεί και τα αναποθέτεις εκεί πέρα. Μέχρι αργά το βράδυ δούλευαν αυτά τα συνεργεία, λέει, για να προλάβουν τη σημερινή προθεσμία. Κάποιες από τις φωτιές που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο μπορεί να ήταν και από ακαθάριστα οικόπεδα λόγω αυτών των καταστάσεων. Τώρα τι λεφτά και πώς και τι, αν παίρνουν μαύρα, αν κόβουν αποδείξεις τα συνεργεία. Και αν όσοι μέχρι πέρυσι δεν είχαν δηλώσει μετά τα οικόπεδα, έγιναν έλεγχοι πραγματικοί και μπήκαν πρόστιμα, είναι άλλο ζητούμενο.
1: Δεν θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
0: Γιατί σε βάζω στη διαδικασία να κάνεις τον καθαρισμό, να μπεις στην πλατφόρμα ή τουλάχιστον να μπεις στην πλατφόρμα και να το δηλώσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες αδήλωτα από πέρυσι ακόμη. Άρα αυτά τα δήλωτα από πέρυσι. Υπήρξε έλεγχος και μπήκαν ίσως κάποια πρόστιμα. Και αν μπήκαν αυτά τα πρόστιμα, πληρώθηκαν αυτά τα πρόστιμα. Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία ο πολίτης, αυτός ο οποίος έχει τη συνειδησία, να κάνει αυτό που του λες.
1: Ναι, ναι.
0: Να πληρώσει κάτι.
1: Ας κάνουμε τη θετική σκέψη, ότι έγιναν και ότι θα πληρωθούν τα πρόστιμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και φέτος ότι όλοι, πολύ σωστά το είπες, έχουν την λογική και το κάνανε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ.
0: Πέρυσι τα νούμερα λένε ότι έγιναν περίπου 700 κάτι χιλιάδες δηλώσεις καθαρισμού. Φέτος είμαστε στις 600.000. Λιγότερο.
1: Αλλά... αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό.
0: Αυτά που μας έπιασε τώρα η πυροπροστασία μας. Έτσι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς είδες τι γλιτώνουμε που δεν έχουμε οικόπεδα. Και βρήκα.
0: Και δεν μπαίνουν φωτιές.
1: Είδες που είμαστε φτωχοί, τι γλιτώνουμε. Να τα.

0: τραγουδάμε πρωί-πρωί, παιδιά. Το ίδιο κάνετε και εσείς στο αυτοκίνητό σας. Δεν ξέρω που είστε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς εδώ μέχρι και τις 10.
1: Εσύ πέρασες ωραία το Σαββατοκύριακο, γιατί
0: πήγες στη Σκιάθο. Τι ωραία η δεν είχα ξαναπάει εγώ.
1: Έκανες βουτιά και για μένα.
0: Έκανα βουτιά και για σένα.
1: Τι είπες δηλαδή.
0: Τώρα μία για την αφαλίδα. Και μπήκα μέσα. Που εγώ συνήθως δεν βάζω κεφάλι, γιατί λέω χαλάει το μαλλί.
1: Γι' αυτό εκεί που ήμουν στο πάνελ ένιωσα μια δροσιά κάποια στιγμή.
0: Στο συγκεκριμένο πλαπ βούτυξα ολόκληρο. Δηλαδή αφιερωμένη βουτάρα. Πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολύ κόσμο. Έχει και τσάρτερς πτήσεις που έρχονται κατευθείαν από το εξωτερικό. Έχει από τα πιο διάσημα παγκοσμίως σποτς. Πώς λέγονται αυτά που παρακολουθείς τις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροπλάνων που περνάει. Γιατί το αεροδρόμιο τους, ο αεροδιάδρομος, ξεκινάει από ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στον δρόμο.
1: Άντε.
0: Οπότε περνάνε ακριβώς από πάνω, με κίνδυνο και όλες ατυχημάτων, να ξέρεις. Γιατί οι οθήσεις από τις τουρμπίνες σούρχονται. Άμα δεις βίντεο να δεις, από τη Σκιάθο είναι παγκόσμιο σποτ που παρακολουθούν προσγειώσεις αεροπλάνων. Βεβαίως. Και γενικότερα είχε πάρα πολύ τουρισμό, το οποίο δεν το περίμενα για μέσα Ιουνίου.
1: Φεύγει ο κόσμος, πάει.
0: Όχι τόσο Έλληνες και Έλληνες. Εκεί βορειοελλαδίτες και αυτά, αλλά κυρίως ξένος. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε καλημέρες που ζήτησες.
1: Α, μπράβο. Θέλω τις καλημέρες, γιατί είναι Δευτέρα, βρε.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Μπράβο. Έλα, βρε, Λευτέρη.
0: Ναι, και Ελένη.
3: Καλή εβδομάδα στο πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Φίλια πολλά.
0: Λοιπόν.
1: Good morning to everyone.
0: Πάμε να δούμε λίγο τώρα στο Facebook, το οποίο το έχουμε ξεχάσει, γιατί επικοινωνούμε στα Instagram. Είδες, υπάρχει.
1: Σοβαρά, βεβαίως, το έχω ξεχάσει πραγματικά.
0: Βεβαίως, και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν μακροσκελή posts στο Facebook που δεν έχει περιορισμό χαρακτήρων και γράφουν κάτι κολόνες, κάτι σεντόνια, πώς τα λένε.
1: Αυτοί τα γράφουν. Ποιος τα διαβάζει, εγώ έχω πάντα απορία.
0: Άμα δηλαδή, δεις πόσα
1: αν
0: likes...
1: είναι να έχω χρόνο να διαβάσω. Ωραία. Αυτό το post, διαβάζω ένα βιβλίο.
0: Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Δεν θα έμπαινες να διαβάσεις τοποθετήσεις στη σελίδα, ας πούμε, εκμυστηρεύσεις.
1: Όχι.
0: Τα μέλη εξομολογούνται τα πιο μεγάλα τους πιστικά, ώστε να, βγάλουν, να τα βγάλουν από μέσα τους. Και μερικά από αυτά ζητούν και συμβουλές. Δεν θα έμπαινες στο group «Σε είδα στο μετρό και πάω να τρελαθώ»?
1: Όχι. Δεν μπαίνω στο μετρό.
0: Άμα δεις κάποιον, παιδί μου, πάει εκεί, διαβάζεις. Ή, ωραία, άλλον, τελευταίο και άλλο group που υπάρχει στο Facebook. Αυτά είναι αληθινά. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο? Γυναίκες ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο να διαπιστώσουν αν ο άνδρας με τον οποίο βγαίνουν ή διατηρούν σχέση είναι πιθανό να τις απατάει και αν τον έχουν και άλλες.
1: Πανέξυπνο.
0: Άντσε.
1: Αυτό μου άρεσε.
0: Εδώ σε είδα να αλλάζεις.
1: Τι κάνεις δηλαδή με το που βρίσκεις έναν, τον ανεβάζεις εκεί πώς?
0: Όχι με το που βρίσκεις έναν. Τι? Μπορεί.
1: Από την αρχή πρέπει να ξέρουμε.
0: Ή αν στην πορεία σου έρθουν πολλές απορίες και έχεις πολλές αμφιβολίες. Και εκεί.
1: Για είδατε ρε κορίτσια. Εδώ αυτός μου λέει κάθε Παρασκευή στις 8 και κάθε Τετάρτη στις 3 και κάθε Δευτέρα στις 2. Εγώ θα φεύγω και θα γυρίζω την επόμενη.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο? Έχουν βγει πώς
0: του να... Χαμός γίνεται. Εκείνα της Βέρελος είναι από κάτω. Επίσης, άλλο γκρουπ. Μαγικά ξόρκια και προβλέψεις της Ματίνας και λοιπά. Φαντάσου τι γίνεται εκεί πέρα. Και τελευταίο, το οποίο εκεί μπορούμε να δούμε μήπως είσαι μέσα ή κυμπέτη. Greek newswoman and TV and radio hostesses on high heels.
1: Είμαι μέσα από. Το έχω ψάξει. Έχω και το αποδεικτικό στοιχείο, άμα θέλεις να σου δείξω.
0: Είναι τώρα, μέσα κυρίες οι οποίες έχουν εμφανιστεί στα social και στην τηλεόραση και έχουν ωραίο κουτεπιέ σε high heels.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα που έλαβα από το συγκεκριμένο λογαριασμό εχθές.
0: Μπράβο.
1: Την ώρα που ήμασταν στο Σαββατοκύριακο παρέα. Κοίτα εδώ τι λέει η Αλέξανδρε.
0: Τι λέει η Αλέξανδρε.
1: Ναι. Λέει διάφορα πράγματα για τα δάχτυλα και φόραγα μιούλε χθες. Φόραγα μιούλε χθες και μου ζητάγανε να βγάλω το μιούλ. Κοίταξε, είναι γούστα αυτά.
0: Και το βγάζεις το μιούλ και το βάζεις πάνω στο τραπέζι. Και πεις, είμαι ξυπόλυτη.
1: Άκου τώρα. Κάθε διάλειμμα σου λέει, αυτή βγήκε με αυτό το παπούτσι.
0: Είδες γκρουπάρα.

0: Κάναμε και την πρωινή μας καντάδα με τον Απόν και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας διαλυματάκι.
1: Λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα που είναι μια ανανάσα, έτσι δεν πρέπει να λείψει κανείς, δεν πρέπει να φύγει γιατί ερχόμαστε μετά με κίνηση καιρό και θες να το ζήσεις αυτό. Πρέπει να σας πω πως κάθε καλοκαίρι που ακούμε για φωτιές, πλημμύρες, γαλάζια, αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει τον μπέρδεμα, ρε Φορτούνη. Κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι όμως κάτι άλλο απλό. Να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πιο απλή.
0: Πάμε διάλειμμα. Ερχόμαστε αμέσως μετά στο ρυθμό 949 και στο Πάμε πρωινό της Δευτέρας με Ρία Ελληνίδου.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψη. Διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Η ώρα είναι 7.30.
14: Διαδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλέ.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος.
4: Έρχεται για να κάνει... Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
8: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
16: Welcome back, ταλεντάρες μας. 7 και 35 κλασικά στο ραντεβού μας. Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Με κίνηση καιρό σε λίγο, με Μαλό, με Απέργη, με Ρία Ελληνίδου που σας υποσχεθήκαμε. Και φυσικά τι μας λείπει από την παρέα μας που είναι κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες εδώ.
17: Ο Μασούτης.
16: Ο Μασούτης. Με νέα προϊόντα Mr. Grand. Οπότε μπορούμε να τα δοκιμάσουμε από σήμερα στον αγαπημένο μας Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα τρόφιμα. Φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Έχει κίνηση πρωινιάτικο Δευτέρα ή δεν έχει?
15: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Έχει σίγουρα στο ρυθμό 949 και στο πάμε πρωινό το πράκτορα Βουφού που σηκώνει τον drone του καθημερινά και σας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
16: Έχει κίνηση. Λοιπόν, λέει ο πράκτορας, ανεβαίνοντας το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και κατεβαίνοντας επίσης από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο είναι λιγάκι πυγμένο, η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον για να βγείτε στην Κηφισίας. Αυτά. Α, και από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει πρωινό ποτηλιάρισμα.
15: Ο καιρός σήμερα.
16: Τσάτ, πες μου σε παρακαλώ, Τσάτ GPT μου, θα κάνει καλό καιρό σήμερα. Τι καιρό θα έχει σήμερα?
18: Καλημέρα, Φορτούνη.

0: Ευχαριστώ.
1: Ξέρεις, το chat πετάει και κάτι άκυρο μετά.
2: Και αν θέλεις, μπορώ να σου πω και τη φόρεση Άντσελ Δημητρίου.
1: Σε ρωτάει και σου λέει, θες να σου πω και αυτό. Θες να σου πω και τι καιρό θα κάνει το.
2: Αν θα ήθελες να σου πω τι κοστούμι φορούσε η Άντσελ Δημητρίου στα βραβεία, στείλε μου.

0: Τους είπες πώς, μας λέει Μαλού. Mm-hmm. Εμείς τι έχουμε να συζητήσουμε κάθε μέρα στις 7:40 Αθηνά?
1: Ανοίγουμε το θέμα ημέρας.
0: Για πες.
1: Άνοιξη εβδομάδα. Ω! Τι λέτε σήμερα, ρε παιδιά! Τι άλογα ακούω!
0: Η αλογοπομπή νωρίτερα.
1: Τι γίνεται, μήπως μπαίνει στο στούντιο του ρυθμού η Μία?
0: Αγαπημένη μας, η μοναδική μας Μπέτι
1: Μαγκίνα.
0: Τι έκπληξες.
2: Good morning. Σήμερα ήρθα αεράτη γιατί ήρθα Βεσπάτη.
1: Και έφτασες και νωρίτερα με τη Βέσπα.
2: Ναι, έφτασα νωρίτερα με τη Βέσπα, η αλήθεια είναι. Παρόλο που δεν τρέχω τόσο.
1: Τώρα το καλοκαίρι συμφέρει να άρχισε με τη Βέσπα.
2: Συμφέρει, εντάξει, ναι, αλλά εντάξει.
0: Έχει αέρα όμως.
2: Έχει αέρα σήμερα. Κουνάει.
1: Λοιπόν, πάνω στην ώρα ήρθες. Σε αγαπάει η πεθερά σου, λένε, όταν μπαίνει στο φαΐ. Θα φάμε. Γιατί σήμερα το θέμα ημέρας έχει να κάνει με φαγητό. Θέλουμε λοιπόν να πείτε κι εσείς, να πούνε και οι ακροατές μας στο 6937-949-949, γιατί τρώγονται σε έρχεται η όρεξη. Ποιο φαγητό θα θέλατε αν μπορούσατε να τρώγατε κάθε μέρα? Δηλαδή σου λέει ότι κάθε μέρα θα τρως ένα φαΐ. Ποιο θα ήταν αυτό? Ποιο είναι δηλαδή το αγαπημένο?
0: Μόνο αυτό.
1: Μόνο αυτό. Ποιο φαγητό? Εγώ, ας πούμε, θα έπαιρνα σίγουρα μοσχερίσια μπριζόλα, medium rare ψημένη. Με χόρτανε. Κάθε μέρα. Δώστο μου να το φάω.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Αχ, ξεκάθαρα. Ωραία, μακαρόνια με κοιμά. Έχω να φάω ένα χρόνο.
0: Έχει δίκιο η Μπέτη. Θα έτρωγα κρέπα αλμυρί.
1: Κρέπα αλμυρί? Με συγκεκριμένα υλικά μέσα?
0: Όχι. Μία κρέπα αλμυρί. Θα μπορούσα να βάλω ό,τι θέλω κάθε φορά.
2: Ο έξυπνος της παρέας ήρθες εσύ.
0: Κρέπα αλμυρί
2: με
0: παστίτσιο. Με
2: το μαθηματικό μυαλό να μας...
0: Με παστίτσιο
1: μέσα. Τι θέλετε να σας βάλουμε μέσα? Ένα κομμάτι παστίτσιο.
2: Κάθε μέρα άλλο φορτούνις, ειδική μεταχείριση.
0: Κρέπα αλμυρί, θα κορόιδευα το Θεό, όποιος μας είχε βάλει το challenge. Και θα έγραφα κρέπα αλμυρί και θα βάζα μέσα κάθε μέρα διαφορετικά.
1: Βάλε μου μέσα ένα κομμάτι μουσακά.
2: Άμα ήταν θα λέγαμε είμαι στα λασινά.
0: Τυρί πατάτες, αυγό, ντομάτα, μαγιονέζα. Τυρί πατάτες, αυγό, ντομάτα, μαγιονέζα, κοτόπουλο.
1: Είδες, ο άνθρωπος που το έχει πει πολλές φορές στη ζωή.
0: Και λίγη μαγιονέζα, λέω, στο τέλος πάντα.
1: Ναι, και λίγη μαγιονέζα. Ωραία, ωραία τα φαγητά. Περιμένουμε να στείλετε στο...
2: Βέβαια, ξέρετε ότι αν έχω τρέλα με τον αχινό.
1: Αλλά δεν θα βρεθώ
0: κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα.
1: Τόσο πολύ σ' αρέσουν οι αχινοί. Τι?
0: Ναι. Μας το έχει ξαναπεί.
2: Δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά νόμιζα σαν μεζέ, όχι να το τρώγε.
0: Θα ζητήσουμε και έναν μεζέ δίπλα.
1: Δεν έχω
0: δηλαδή
1: φάει ποτέ
0: μαζί.
2: Πώς ταιριάζει το μακαρόνι αυτό και πάμε σε ραχινό πολύ.
0: Πλάκα ταιριάζει.
1: Στείλτε μας εσείς. Α, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: ταιριάζει.
0: Τίποτα. Ναι, και στο σούσι καμιά φορά ή στα ταρτάρ.
2: Ταιριάζει, παιδί μου, με ένα φρέσκο ψωμί από το φούρνο. Χράτσε. Ζεστό, ζεστό να το βάλεις.
1: Και να βάλεις αχινό πάνω.
2: Και το ματούλα δίπλα. Πω.
1: Αχινό με πάνω.
2: Αχινό κουκλά.
0: Θα τρώγατε κάθε μέρα αχινό. Εσείς τι θα δοκιμάζετε κάθε μέρα δηλαδή?
1: Ένα φαΐ θα επιλέξετε. 6937-949-949. Έλα να ανοίξει η όρεξή μας.
2: Μην το κάνετε σαν το φορτούνι.
1: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Danny Onger. Onke.
1: Madame Bakira.
2: Καλημέρα, Madame Bakira. Good morning. Καλημέρα. Τι καλάς με τηλε.
3: Τίποτα, γιατί έχουμε κάτι ευτράπελα που συμβαίνουν, αλλά είναι Δευτέρα. Θα τα περάσουμε.
2: Μεταξύ σας.
3: Μεταξύ μας, συγγνώμη. Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Μπέτε νεκάρις. Καλά, Madame Bakira, εσείς. Μαντήλη, είστε καλά!
3: Πάρα πολύ καλά.
2: Έμαθα, έλειπε το Σαββατοκύριακο.
3: Γι' αυτό είμαι χαρούμενος, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα.
2: Δεν μαύρισες όμως.
3: Εντάξει, βάζω μαντιλιακό. Τι να κάνω τώρα, δεν κάθομαι στον ήλιο.
2: Όχι.
3: Έχω αλλεργίες.
2: Εσύ, Αθηνούλα. Εγώ δουλειά στο Σαββατοκύριακο πάρα, Madame Bakira. Στο πάνελ ήμουν, ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Alexander the Great.
4: Μια χαρά, Madame Bakira.
2: Κουρεύτηκε, παιδιά, το κούρεμα.
4: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Είστε έτοιμοι.
2: Πάντα.

0: Ποιος είναι την γραμμή, παρακαλώ? Good morning, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις?
1: Αλλά εσύ.
0: Η γιαγιά μου έλεγε όταν κάποιος τη ρώταγε πώς σε λένε και έλεγε Ελένη, έλεγε Ελένη, με λένε Ελένη.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το κατάλαβες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ωραία. Το παίξαμε το intro.
2: Έπαιξε το intro και τώρα τραγουδάμε.
0: Ωραία, πάω.
2: Πάμε.
0: I went to witches, to card readers, to tell me where you've been lost all these nights. And I show an incantress.
1: Το βρήκα, το βρήκα.
2: Τι?
0: Όπα.
1: Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίες.

0: μαθάτε, λέγεται Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Εσύ πάντως, Έλενα, κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno, 10 τεμαχίων. Να ξέρετε οι φίλοι μας εκεί στη Δραπετσόνα ότι από την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, ναι, υπάρχει ολοκένουργιο εκπληκτικό κατάστημα πίτσα φαν, η οποία έχει και μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές της.
0: Έλενα, έχεις αγόρια, έχεις άντρα, έχεις φίλους, φίλε, τι γίνεται?
2: Έχω φίλους και φίλες.
1: Μπράβο, θα φάτε τις πίτσες μαζί.
0: Θα τις μοιραστείτε μαζί, λοιπόν.
2: Εννοείται.
0: Να περάσετε ωραία. Bye bye.
3: Bye, Ματαμακίδα. Bye, καλημέρα.
0: Καλά ήρθατε, δεν διαβάζω, ρε Βασίλη. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού μας σήμερα σε έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο έναν αδελφό.
2: Α.
1: Μόνο έναν αδελφό. Έρχεται σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης. Ακόμη μια επιτυχία, το τι θέλω εγώ με σένα, στο Πάμε πρωινό της Δευτέρας. Και ένα κουνούπι είναι στο στούντιο.
1: Βεβαίως,
0: πολλά είναι. Τέλος πάντων. Το ξέρεις ότι μπορεί να ρουφήξει έως και τρεις φορές το βάρος του αίμα.
1: Το ξέρω.
0: Όχι το δικό μας όμως, γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από την Unifarma.
1: Φύγαμε
0: για διάλειμμα, παιδιά.
1: Ερχόμαστε πολύ δυνατά.
0: Με το μέρος 3.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο. Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
4: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
2: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
9: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
9: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
13: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου.
15: Και
14: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
22: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
22: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
22: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
22: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
24: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
23: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
24: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στη Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
25: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Emergency.
1: Dr. Betty.
2: Δεν θέλω να σας σοκάρω. Αλλά θα σας σοκάρω.
3: Όχι μη, καλημέρα.
2: Να πούμε καλημέρα στον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα, Γκρέγκορι. Μπορεί και να αναβλώσετε και λίγο.
4: Τι
2: λέτε.
4: Λες και μιλάμε για πλοία.
3: Θα πάμε φέτος σε κανένα, θα τα πούμε σε κανένα πλοίο. Θα μας πούνε τι πλοίο να αναβλώσατε, τι στήριο. Και μας θα πάει το μυαλό μας στην Dr. Betty.
2: Οι 8 πιο συχνές γυναικείες φαντασιώσεις και τι σημαίνουνε.
3: Αμά, τρίβω τα χεράκια μου.
2: Εγώ όταν έρχεσαι τέτοια βάζω. Λοιπόν, πρώτη γυναικεία φαντασίωση, να σε κυριαρχούν. Αυτό δεν συνδείχνει ότι είναι αδύναμη η γυναίκα ή ο σύντροφος είναι ανώτερος. Απλά στον ερωτικό κόσμο η δυναμική εξουσίας διεγείρει τις αισθήσεις. Εγώ τι σας είπα ότι η εξουσία είναι αφροδισιακή, πόσο σας το έλεγα αυτό.
5: Το ακούω σε γενικό, όχι μόνο στις γυναίκες. Να σε κυριαρχούν μπορεί να αφορά και τους άντρες.
2: Ναι.
5: Να τους αρέσει.
2: Εδώ όμως μιλάμε για τις γυναικείες φαντασίες.
5: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα ανοιχτό.
2: Μια φαντασία για εξουσία γενικά είναι διαγερτική. Ναι.
3: Επιβεβαιώνεις το συγκεκριμένο ρόλο. Το να έχει ο άλλος τον κυρίαρχο ρόλο, ας πούμε. Είναι...
4: Να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο.
3: Όχι, να έχει ο άλλος τον κυρίαρχο ρόλο και να είναι για σένα αναβλωτικό που λέει το
4: φωνό.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
4: Εννοείται.
2: Πάμε στη δεύτερη γυναικεία φαντασίωση.
3: Τρίο.
4: 1, 2, 3.
2: Yes. Αυτή η φαντασίωση σχετίζεται με την επιθυμία να αισθανθείς επιθυμητή και ότι είσαι το κέντρο της προσοχής.
5: Αυτό λοιπόν είναι το απόλυτο λάθος. Γιατί συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
3: One girl, two boys.
4: Γιατί συμβαίνει
5: το αντίθετο. Πώς είσαι
4: τώρα.
3: One girl, two boys.
4: Για να πω ή two girls.
3: Η φαντασίωση εντρική είναι one boy, two girls.
4: Μπράβο, Γρηγόρη. Γιατί το αντίθετο είναι και δύο γυναίκες και ένα αγόρι μαζί.
3: Εδώ τι γίνεστε.
4: Εκεί τι γινόμαστε.
2: Εδώ μιλάμε να είσαι επιθυμητή.
3: Τι γάνουμε, καλά είστε. Όλα καλά, καλημέρα.
5: Επιθυμητή, δηλαδή να είσαι μια...
2: Να σε διεκδικούν δύο άντρες.
5: Okay. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι, δίχως χάντρες, λέει ο λαός, να ξέρεις.
2: Καλά, εντάξει, τώρα θα τα ακούω, βέρεσέ.
3: Για το κοκλί, απέναντι δεν ψηφίζει.
2: Σεξ με άλλη γυναίκα.
4: Ορίστε.
2: Αν και ταυτόχρονα μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι ως straight, αυτές οι φαντασιώσεις επικεντρώνονται στην κολπική και κλιτοριδική διέγερση και μπορούν να συμβολίζουν την επιθυμία.
4: Πραγματικά, τι μουσική, ρε παιδιά.
2: Να λάβεις ευχαρίστηση με τρόπο που οι γυναίκες κατανοούν καλύτερα.
5: Εγώ.
2: Ούτε
3: όχι,
2: εγώ είμαι εδώ.
3: Όχι.
2: Δεν είμαι εγώ.
3: Ναι, ξέρεις, εμείς τι να πούμε τώρα.
5: Γιατί, έτσι. Sexual healing. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία
3: σε διεγείρουν.
5: Ερωτικά, ναι.
3: Ναι, σε αναβλώνουν.
5: Και
3: ναι.
5: Όλα περιλαμβάνουν μέσα
2: το αντρικό μόριο.
5: Περιλαμβάνουν μέσα το αντρικό μόριο.
2: Και την εικόνα
5: σε
2: του
5: φυσικό,
2: άντρα.
5: Σε φυσική μορφή.
3: Είμαστε το looky look, κυρίες μου και κύριοι. Δεν είμαστε
5: αλλά γούστα βέβαια αυτά, καταλαβαίνουμε τις άλλες γυναίκες.
2: Σεξ σε δημόσιο χώρο, η αίσθηση ότι υπάρχει κοινό και η ιδέα ότι διεγείρει στους άλλους προκαλεί αίσθημα απελευθέρωσης και δύναμης.
3: Είναι κεντρικό αυτό, σας το δίνω εγώ δηλαδή.
4: Είναι γενικό αυτό.
3: Ανδρικό
5: 100. Είναι γενικό, φορτούνι.
4: Είναι γενικό,
3: εγώ θα έλεγα γυναικείο δεν είναι, αλλά τη λέει Αθηνά.
2: Ναι, ναι, για κάποιες γυναίκες είναι.
5: Εγώ δεν τρελαίνω.
2: Για κάποιες γυναίκες είναι.
5: Όχι ότι δεν το.
2: Σεξ με αγνώστους, εδώ σας θέλω τώρα.
5: Με αγνώστους, έλα ναι, ναι.
2: Η φαντασίωση αυτή επιτρέπει να αποφύγει συναισθηματικές δεσμεύσεις ή ζήλιες και εκφράζει την επιθυμία να είσαι ελεύθερη από καθένα.
5: Πόσο άγνωστος να είναι.
4: Δεν αποφεύγει τα φροντίσια όμως.
2: Δηλαδή εσύ αν ο Jason Momoa δεν ήταν. Βάζω τη φαντασίωση σου. Αν ο Jason Momoa δεν ήταν Hollywood star και τον έβλεπε στην πλάκα, στο μοναστηράκι. Και σε κοίταζε. Και σε κοίταζε. Και
5: κάποια στιγμή θα γνωριστούμε.
2: Στην τουαλέτα μπορείτε να γνωριστείτε. Καλύτερα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: One night stand. Όχι, όχι.
5: Είναι δύο. Και άμα αυτός είναι ο καλός παλαβός.
3: Κοίτα, εγώ δεν την πιστεύω τώρα.
5: Αν δεν ξέρει αυτό, εγώ είμαι.
3: Εγώ είμαι πάντα, ξέρει ότι είμαι πάντα μαζί της. Τώρα εδώ πέρα, αν είναι κάποιος που της αρέσει, επειδή την κόβω φωτιά, όσο την έχω καταλάβει, απάνω του λέω σίγουρα.
2: Το έκτο είναι πολύ ενδιαφέρον. Σεξ με κάποιον που ξέρει, αλλά όχι τον σύζυγο.
3: Δηλαδή.
5: Τι θα πει αυτό.
2: Δηλαδή, κόλος και λέει τίποτα.
4: Πόσο καλά. Πόσο καλά το ξέρεις, αυτό το θέμα.
2: Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η παιδί μονοτονία σκοτώνει τη σεξουαλική επιθυμία και η φαντασία προσφέρει την αίσθηση του καινούριου, μυστήριο και περιέργεια. Κάποιον που γνωρίζεις. Δεν είναι κολλητός σου φίλος, αλλά τον γνωρίζεις. Είναι στο.
3: Στον κύκλο.
2: Στον κύκλο.
4: Φιλικό που λένε.
2: Ναι,
4: μάλιστα.
2: Φιλικό, έτσι να.
3: Τα καλύτερα γκολ,
2: αλλά. Τέτοια θα χαϊδεύαμε. Συνδυασμός πόνου και ειδονής.
3: Σίγουρο.
2: Κάποιοι πάμε, το έχουν αυτό.
4: Σίγουρα,
2: τα και όσο πάει, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε.
3: Καλά, στο δυναμόμετρο. Λογικά στο δυναμόμετρο δεν λέμε να υποφέρει. Λέμε όμω να είναι.
2: 50 Shades of Grey.
3: Μπράβο. Να έχει και λίγο βία, ρε παιδί μου, στο υποφερτό. Όχι.
5: Βρείτε τον κύριο Grey και τα λέμε.
2: Ναι, ναι. Αν μου το φέρει, λέει αυτόν εμένα.
5: 50 Shades of Grey έχει και τον κύριο Grey.
2: Έτσι, έτσι. Σε ρομαντική τοποθεσία. Εντάξει, αυτό λίγο ξενέρωτο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
5: Σε ρομαντική τοποθεσία δεν είναι ξενέρωτο, κάτσε. Μια ρομαντική τοποθεσία μπορεί να είναι και ένα ένα στο σπίτι.
2: Είπαμε 100 τέτοια τη ρομαντική τοποθεσία.
5: Ναι, αυτό συνδυάζει δύο σε ένα. Γιατί κάνει και το δημόσιο χώρο είναι και ρομαντική τοποθεσία.
4: Και άμα πατήσει και τίποτα είναι και πόνο και ειδονή.
3: Όλα μαζί.
5: Άμα σε φάει και ένα λαγοκέφαλο.
3: Συνδέονται.
5: Όλα μαζί συνδέονται. Μπράβο, ρε Φορτούνη.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
5: Λοιπόν, εδώ σε θέλω τώρα.
2: Το τρίτο στοιχείο. Ας ξεκινήσω με το πρώτο να τα θυμίσω. Πρώτο στοιχείο, έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90. Από το 90 και το 99 γεννημένο, έτσι.
3: Χάσαμε, ναι.
2: Δεύτερο στοιχείο, να έχει μόνο έναν αδερφό. Όχι άλλα αδέρφια, μόνο έναν αδερφό.
4: Ωραία.
2: Και τρίτο στοιχείο, να έχει πτυχίο κατάθεσης. Άρα έναν δίτη ψάχνουμε με λίγα λόγια γεννημένο δεκαετία του 90 που έχει έναν αδερφό.
5: Μακάρι να βγει στον αέρα να μας δώσει και κάτι πληροφορίες.
3: Ναι, είναι δίτης
4: σίγουρα.
5: Έχει έναν αδερφό, να τον πάρουμε τηλέφωνο εμείς.
2: Το 90 είναι ο κουμεντάκος.
5: Έχετε πάντως 5 λεπτά, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Έχετε 5 λεπτά να καλέσετε για να πάρετε τα 150 ευρώ μετρητά.
2: Έτσι.

0: ρε παιδιά, το ραντάρ εντόπισε το δίτη.
1: Ευρέθη.
0: Έχουμε ραντάρ και στο βυθό.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
4: Το ξυπνήσαμε.
3: Μιχάλη,
0: κοιμόσουνα και σε ξύπνησανε.
3: Ναι, ξύπνησε ο αδερφός μου, η αλήθεια.
4: Ωραίος ο αδερφός.
0: Μπράβο,
4: μπράβο, μπράβο.
0: Ο αδερφός όμως είδες πως νοιάστηκε για σένα, ε.
5: Ναι.
4: Για λέγε τώρα.
0: Ή ζήτησε για 10%.
4: Κάνε και παραπάνω.
0: Θα αξίζει.
5: Για πες μας τώρα, πότε είσαι γεννημένος?
3: Το 95.
4: Ωραίος μάγκας.
0: Και έχεις έναν αδερφό από ό,τι καταλάβαμε.
5: Μόνο.
4: Που σε ξύπνησε.
5: Δεν έχεις άλλα αδέλφια.
2: Και.
0: Και έχεις έχεις και
3: έχω και το πρώτο αστέρι για τα 18 μέτρα που είναι σκαταδύσει.
5: Και κέρδισες και 150 ευρώ με τριτά, εσύ Μιχάλη.
4: Μπράβο!
5: Ωραίος τρόπος να ξυπνάς.
0: Δεν μου λες, Μιχάλη, τι δουλειά κάνεις στην πραγματικότητα?
3: Σε παραγωγές, βλέπω στο φεστιβάλ.
2: Σε φεστιβάλ.
0: Μάλιστα, δικός μας είσαι, τη showbiz.
2: Okay.
0: Αλλά πίσω από τις κάμερες.
4: Βλέπει ο άνθρωπος βρε το βράδυ κατευθείαν να κράξει το δικημάτι.
0: Ναι,
4: κοιμήσου, μεγάλη μου, κοιμήσου.
5: Εμείς απλά του είπαμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξυπνήσει αντί για καφέ είναι 150 ευρώ με τριτά.
4: Μην τη δώσεις τα 50. Συμβουλή. Μην του δώσεις τα 50. Έκανα μπυράκι θα κεράσει, όχι παραπάνω.
2: Σε καλή μεριά, 150 ευρώ
0: καλή
2: για μας, να περάσεις ωραία, είσαι τυχερός και να κεράσεις και κάτι τον αδερφό σου με τους ακούς. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
2: Τα φιλιά μας. Ξέρετε τι μας μένει?
4: Τι?
2: Η άμπαλη.
6: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε, έλος. Έξω, σε παρακαλώ.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the
4: τέλειο, ωραίο και το άντρο της άλλης φοράς, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, πραγματικά. Αν είστε Παναθηναϊκοί,
0: ναι, είμαστε
4: Παναθηναϊκοί,
0: πανηγυρίζουμε.
4: Προσοχή στο δρόμο, γιατί είναι μέρες στις οποίες έχετε να βλώσει. 100%.
0: Ναι, έτσι, ναι. Έτσι.
4: Ο κύριος Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προπονητής των επιτυχιών, αυτός ο σπουδαίος τύπος, ωραία, γιατί αυτός και να μην είσαι Παναθηναϊκός, τον γουστάρεις, παιδί μου, πώς το λένε. Βλέπεις, είναι εντάξει.
0: Είναι παθιασμένο.
4: Φορτούνι με τα δύο τα μάτια.
2: Όχι,
5: είμαστε έτοιμοι να ευχηθούμε. Τεράστια
4: προσωπικότητα λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες για τα επόμενα 3 χρόνια. Μυθικό συμβόλαιο γίνεται τη Σερβία κανονικά, γιατί η Σέρβοι ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό, με δημοσιεύματα. Ποιους περιμένουμε να δούμε να οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι συνεργάτες του, γιατί μάλλον είναι εκείνη τη εποχή. Διαμαντίδης, Μπαντίστ, λέγονται.
2: Μεταγραφές.
4: Θα γίνουν μεταγραφές. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και οι δύο ελληνικές ομάδες που κοντραχτυπήθηκαν φέτος και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα έχουν τρομερά ρόστερ. Στο Παναθηναϊκό που δεν πέτυχε τους στόχους του, υπάρχει μια διάθεση με την έλευση και του Μπράντοβιτς.
0: Άκουσα ότι φεύγει ο Σόρτς.
4: Να έφυγε, πήγε Βαλένθια.
0: Έφυγε.
4: Α, μας χαιρέτησε.
0: Δεν ήμουν διαβασμένη σήμερα.
5: Σιδερένιος να ευχηθούμε στο νέο προπονητή.
4: Με τον Κηδεμόνος. Με τον Κηδεμόνος.
2: θα έχει ενδιαφέρον.
4: Λένε ότι θα ανέβει και λίγο το budget για να μπορέσουν να έρθουν παίκτες με βάση τα θέλω του νέου προπονητή.
0: Ναι, τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Εσύ
4: πληρώνεις,
0: Φορτούνη.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε κάτω, πήρες το πρωτοβληματάκι σου τώρα.
5: Δεν μπορούμε να συλλέξουμε ένα budget.
4: Αν μας ακούτε, πάρτε τηλέφωνο στο ρυθμό. Πραγματικά ο άνθρωπος έχει θέμα.
0: Να το δώσει ο άνθρωπος. Το λυπήθηκε τώρα, κατάλαβες.
2: Και άλλο
0: θα μας πει ότι γιατί να ξοδεύει
2: τόσα λεφτά για τον προπονητή.
0: Ναι, τόσα λεφτά, ρε. Αρχικά μας είναι ότι μπορούμε να τα σπαταλάμε.
2: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει με τον Αν, πώς θα τα πάει με τον Σλούκα. Θα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο
0: ενδιαφέρον. Το Σλούκα τον είχε στην Φενέρμπαχτσε.
4: Αν υπάρχει, ναι, σωστό. Δεν υπάρχει, ρε! Θα την αγκαλιάσω πραγματικά. Βάλτε μια κάμερα μπροστά. Έτσι και να την αγκαλιάσω.
0: Εντάξει, παιδιά.
4: Λοιπόν.
0: Πολιτισμένα πράγματα. Για να δει ότι σε κάποια είμαι διαβασμένη.
4: Ισχύει ότι ξέρει. Πάντως, αν υπάρχει ένας τύπος ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες εύκολες, δύσκολες, περίεργες, είναι αυτός. Ωραία. Και είναι κέρδος για το πρωτάθλημα. Ειρήνη, μήνωση, ακούτε. Το ότι έρχεται μια τεράστια προσωπικότητα. Έχουμε ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
4: Έχουμε Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
4: Και έχουν έρθει και στους δύο Βόρειους Σπανούλης και Τρινκέρι.
0: Oh.
4: Είναι φάση Euroleague.
0: Τέλειο.
4: Το ευρωελληνικό μπάσκετ είναι σε φάση απογείωσης.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον.
4: Και η ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι πρωταγωνίστρια, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, οπότε έχουμε μια πεντάδα πρωταγωνιστών.
2: Καλό, καλό.
4: Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ωραίο, ωραίο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναυλωμένη Παναθηναϊκή, φίλοι μας, ναι, είναι και σε φάση ποδοσφαιρική, γιατί εκεί ο κύριος Νίστρουπ, ο νέος προπονητής της ομάδας, παρουσιάστηκε χθες. Εκδήλωση, πρώτη
0: συνέντευξη. Τι είναι αυτός, για δώσ' έτσι λίγο χίντς.
4: Πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, νέος άνθρωπος. Νέος. Σε καλή ηλικία.
5: Όταν μπαίνουν νέοι στο παιχνίδι, είναι ωραία τα πράγματα.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι δικιά μας κατηγορίας νέος, κατάλαβες. Μια ταύτιση, την ένιωση. Νέος, νέος. Υπάρχουν και μεταγραφικές κινήσεις. Ο Πένια, ο τροματοφύλακας, έχει έρθει χθες, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και τον Καμαρά. Γενικώς από εδώ και πέρα οι ομάδες παράλληλα με το Μουντιάλ θα γίνεται χαμούλης. Και ο ΠΑΟΚ έφερε στη Θεσσαλονίκη τον προπονητή του, τον καινούριο. Ιταλός πάλι νέος, Αλέσιο Λύση. Ιταλός με πολλές καταβολές στην Ισπανία.
5: Α.
4: Ναι, λύση. Μια κρίση. Και σήμερα θα έχει με πρώτη λύση. Προπόνηση με τον νέο του προπονητή. Τώρα, στο Μουντιάλ, επειδή ξέρω ότι καίγεστε, θα τα πάω ανάποδα. Κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία με 3-1, έβαλε γκολ ο Σαλάχ. Μεγάλη έκπληξη στο Ουρουάη, πράσινο κροτήρι Ουρουάη έμπλεξε. Ντος, 2-2 δηλαδή.
2: Πάλι το πράσινο κροτήρι.
4: Ναι.
2: Κοίτα να δεις.
4: Έκπληξη. Θα έχει εκπλήξεις τώρα, γιατί αυτό το Μουντιάλ που είναι διευρυμένο είναι σαν να έχουμε ένα τελευταίο προκριματικό πριν πάμε στο κανονικό Μουντιάλ.
2: Ωραία. Και ο Κόγια.
4: Και χθε.
2: Πώς το λένε αυτόν.
4: Ο Κόγια. Άλλη κουβέντα.
5: Μαντούκα,
4: τον
5: Κορμπέτη. Ναι. Μαντούκα, ο Κόγια.
4: Ισπανία, Σαουδική Αραβία στην πλάτη μας. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Δόρης είναι προπονητής Σαουδική Αραβία 4-0.
5: Ο Δόρης.
4: Ναι. Ξεσπάθωσαν Ισπανοί.
5: Και
4: Βέλγιο. Ναι. 0-0. Έχει σήμερα ματσάκια.
2: Ο Κόγια έπιασε κανένα σουτ.
5: Ο Κόγια. Λύσαξε με τον Ο Κόγια τώρα.
4: Σήμερα.
5: Τι είσαι, θέλει να τον βγάλει άχρηστο. Τι μα νοιάζει, είναι κούκο είναι. Εμείς το βλέπουμε αντίθετο.
4: Λοιπόν, να κάνω
5: μια. Το αντίθετο.
4: Έχει σήμερα Αργεντινή Αυστρία. Ξέρω ότι δεν νοιάζεστε, δεν πειράζει, νοιάζονται. Θα μα ακούν στι 8. Έχω μια ερώτηση να κάνω μια σύνδεση Dr. Μπέτι με του Άμπαλη. Ωραία. Ποιο ήταν το στοιχείο. Ποιο ήταν το στοιχείο. Πε μου λίγο εδώ τώρα, την αγαπώ αυτήν απέναντί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο που μα έλεγε όχι, εγώ αποκλείεται και με την πρώτη ματιά. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Και το βλέπεις 15 δευτερόλεπτα.
2: Το σφυρίζω. Το σφυρίζω. Τα φιλιά μας.
1: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
23: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
22: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 22610-26574.
24: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
25: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
26: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
25: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
26: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
27: Πάρτι.
28: Εκδήλωση.
27: Θεατρική παράσταση.
28: Live μουσική βραδιά.
27: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
28: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
29: Solus Events.
28: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
27: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
28: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
27: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
28: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
28: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
30: Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
31: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
32: Για πάντα.
31: Για πάντα. Χαλαρά.
0: πάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Το νοσαλάτα Μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Λοιπόν, αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από την Unipharma, ό,τι πρέπει για μένα που με πιάνει το καράβι πάρα πολύ και η θάλασσα.
29: Αλήθεια.
10: Είναι
29: πάρα πολύ ωραίο αυτό.
10: Με κοροϊδεύει όλη η οικογένεια. Βγαίνω εγώ έξω στα,
29: τώρα,
10: στα μπαλκόνια και βογβογκάω.
32: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
29: Μια χειρότερη αίσθηση.
10: Αυτοί ξέρεις τι γελάνε, γιατί αυτό με πιάνει και σε πενταράκι εμένα. Μπορεί να με πιάσει, άμα κουνάει.
32: Κατευθείαν, ναι.
10: Με πιάνει.
29: Η χειρότερη αίσθηση σου χαλάει το ταξίδι. Οπότε με το Travel Fix ODF το γλιτώνεις.
10: Τέλεια περνάω με αυτό.
33: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
34: Με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχετε ναυτιά?
29: Έχει. Όχι. Κοίταξε να δεις, έχει πενταράκι στον Κηφισό.
10: Ναι.
29: Ανεβαίνοντας δηλαδή από το Κτέλ μέχρι να φτάσει στην Κηφισιά πάνω και Νέα Ερυθρέα, συνεχίζει. Έχει ένα μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι πυγμένο. Λίγο η Πειραιώς από την Τεχνόπολη και πάνω. Και γενικότερα οι κεντρικές αρτηρίες, όπως ας πούμε η Μεσογείων, κατεβαίνοντας από τη Αγία Παρασκευή και κάτω. Τέλος, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά, έχει ένα πρωινό πήξιμο.
33: Ο καιρός σήμερα.

0: στο τσάκ δεν από τίποτα.
1: Έχει καλό καιρό και ήλιο, για να βγεις με ένα φίλο.
0: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε σε σειρά. Η λέσχη των καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της. Έχουμε στρώσει τις ψάφες πια. Δεν στρώνουμε χαλιά, γιατί
2: ψάφες,
0: ήρθε και το καλοκαίρι.
2: Τα ψάφινα. Brad, πάμε πρωινό.

0: Οι πύλες άνοιξαν. Οι ψάφες
1: των καμένων ποιητών
0: στρωθήκαν. Για περάστε, για περάστε. Απαγγείλτε και θαυμάστε. Καλημέρα σας, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Καλημέρα.

0: τα αφήνω. Θα στο φάω το μπουτάκι, δεν θα μείνει κοκαλάκι.
1: Έχει όμως το πέ.
2: Μάρκετινγκ.
3: Μ' αρέσει. Η Λία.
1: Έχει θάρρος. Μ' αρέσει και
3: εμένα. Και είναι και πάντα στο ψητό κατευθείαν.
2: Θα στο φάω.
1: Για μείνε στην παύση.
3: Αγάπη μου.
1: Άνω τελεία.
3: Άνω τελεία. Μείνε εκεί, Λία. Άρα με πάρε ένα γόρι μου.
1: Η Λία είναι αυτή.
3: Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 2. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία?
4: Ο Βασίλης.
3: Γεια σου, Βασίλη. Τι έγινε, Βασίλη, ταράχτηκες.
2: Δεν περίμενε να είναι αυτό στον αέρα.
1: Ναι, καλέ.
4: Ναι.
1: Για πάμε το πείμα.
3: Βασίλη, πες μας. Πες μας για να ακούσουμε πολλούς. Της ζωής. Για δώσ' το.
4: Θέλω το μπούτι, παχύ και τρυφερό. Όταν το απλώνω λάδι, να μένει ζουμερό. Να είναι ακαταμάχητα σωστό. Και όταν το χτυπάω, να κουνιέται στο λεπτό. Αχ, το σκέφτομαι και γράφηκα.
3: Τις
4: φαντασίες του μυαλού μου χάθηκα. Το κατάλαβε και ο Χασάπης και μου λέει γελαστός. Αργήσατε, κύριε, και κλείνω δυστυχώς.
3: Ωραίο, Βασίλη.
1: Πονηρούλη.
3: Ναι, ωραίο, Βασίλη.
1: Μπράβο.
3: Πολύ καλός. Πάμε στον τρίτο. Τρίτο σπίτι στην γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε.
5: Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Πώς ονομάζεστε καταρχάς?
5: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται?
5: Καλά, ρε παιδιά, δουλειά.
1: Ναι.
3: Ναι.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Επίσης. Πού δουλεύεις, ρε Κωνσταντίνε?
5: Είμαι σε μια φαρμακευτική.
3: Α, το λες και εσύ, στα μουλοχτά λες και δουλεύεις και σε κάτι παράνομο. Εσύ, Βασίλη. Εσύ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, δώσ' το, με φόρα.
5: Λοιπόν, έχω ένα ποίημα για τη φίλη μου Σταυρούλα.
3: Γεια.
1: Σταυρούλα.
5: Ναι.
2: Α, ωραία, για τη Σταυρούλα.
3: Ποια Σταυρούλα την ξέρουμε, έτσι πως το πες?
2: Είναι μια δική της.
3: Ακούει, ακούει.
2: Μπορεί.
5: Σίγουρα.
2: Για να ακούσουμε.
3: Μάλιστα.
5: Το κολονάκι κάθεσαι και εγώ σου το χαϊδεύω. Το όμορφο μπουτάκι σου που τόσο το λατρεύω. Γιατί μόλις με δεις ευθύς τα κατεβάζεις στο χώμα τα ματάκια σου και εμένα με κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό, τον πόνο στην καρδιά μου. Μήπως δεν μου σηκώνεται μια τρίχα από τα μαλλιά μου. Θα έρθω στο παραθύρι σου, θα έρθω να σου την παίξω. Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω. Και άμα δεν έρθεις να με δεις, θα πάω για να χύσω. Να χύσω δάκρυα πικρά, μήπως σε λησμονήσω. Αγαπημένη μου Σταυρούλα.
1: Έλα, ρε μου.
3: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνος. Κόντεψε να πάθει και ένα
2: τσακ. Το περάσαμε το εγκεφαλικό.
1: Καταπληκτικός ήταν.
3: Το εγκεφαλματάκι και το εγκεφαλικό στο τσακ το πέρασε.
1: Μόνος το έγραψες. Πολύ επαγγελματικό ήταν εσύ. Το έγραψες.
3: Μπράβο. Πολύ ωραίο. Για μην είναι στη γραμμή, Κωνσταντίνη, γιατί είσαι big time υποψηφιότητα. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
6: Μαρία.
3: Μαρία. Κυρία Μαρία, μπορείτε να ξεκινήσετε, παρακαλώ.
6: Έχουν ανέβει πολύ τα στάνταρ τώρα.
3: Δεν πειράζει, ο καθένας έχει τη χάρη του. Για πάμε.
6: Έτσι. Λοιπόν, γιατί καλέ μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις, τα γαλανά ματάκια σου και εμένα δεν κοιτάζεις? Μήπως δεν είμαι εγώ ψηλή, με 2 μέτρα μπούτι? Το στίχι με προτίμησες εσύ και τον μπαρμπούτι. Τάραντο με κατάντησες με τα παραστρατήματά σου. Σκαλώνω στα φωτιστικά με τα καμώματά σου. Μαύρα κοράκια μέζωσαν με αυτή σου την καψούρα. Τα κέρατά μου εγώ μετρώ τώρα με τη μεζούρα. Beautiful liar το έπαιζες και έκλαιγε η Σακύρα. Η Μπιλιονσέ, η Τζένιφερ, μέχρι και η Καλομήρα. Σαν πως δεν ήμουν όμορφη, νοικοκυρά και μπόμπα. Άσε που στο κρεβάτι σου με έλεγες σεξομπόμπα. Μέχρι στην μπάλα μέτρηχε φεντολεφεντιά σου. Και ο διαιτητής εσφύριζε την απανθρωπιά σου. Έφυγες και δεν σκέφτηκες πως κάποια το βαράει. Βαράει το κεφάλι της γιατί σε αγαπάει. Άτιμη κοινωνία εσύ που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους πετάς τα τάρταρα, μπουρλότο τους ανάβεις. Και ώσπου να το ξανασκεφτείς εμένα να γυρίσεις, λέω το πείμα στο ρυθμό και like να πατήσεις.
3: Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή, Μαρίνα. Πάρα πολύ καλή.
2: Σακύρα μέσα.
3: Μαρία, συγγνώμη.
2: Έχουμε άλλον. Μείνε στη γραμμή. Σιγά,
3: μείνε και εσύ στη γραμμή. Είσαι υποψήφια
1: και
3: εσύ. Άλλον έναν. Τελευταίος. Καλημέρα.
6: Καλημέρα,
3: γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
7: Η Ελένη είμαι.
3: Ελένη, δώστο με φόρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
7: Τελευταία, ωραία, πάμε. Ήμουνα ξάπλα και έβλεπα στον καναπέ μπαλίτσα και σαν τζούτσα πετάχτηκε ή έτσι μου η λίτσα. Φωτάκο, σε παρακαλώ, είναι σαν λιγουλάκι. Τι θα έλεγες μετά το μάτς, μπούτι και παϊδάκι? Εσύ θα θες εξισταριά να πάμε για φαγάκι. Εγώ όμως ονειρεύομαι να πιάσω το μπουτάκι. Γι' αυτό θα

0: ρίξω εδώ το μάτ, γλυκά μου την κονίτσα. Και πάμε στα ενδότερα να παίξουμε μπαλίτσα.
1: Ωραία, πολύ καλή και η Ελένη.
2: Θεατρική πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ, μου αρέσει η Ελένη που αλλάζει φωνές, τρελαίνομαι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε Ελένη.
1: Εγώ είμαι μεταξύ Κωνσταντίνου και Μαρίας, παιδιά.
2: Ο Κωνσταντίνος ήταν με τη Σταυρούλα.
1: Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε η Σταυρούλα.
1: Και εμένα μου άρεσε. Εγώ λέω να το δώσουμε στον Κωνσταντίνο.
2: Μου άρεσε η Σταυρούλα.
1: Και εμένα μου άρεσε.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μας ακούς?
3: Ναι, αμέ.
1: Δικό σου αγόρι μου. Δύο εισιτήρια να τα πάρεις. Θα πας με τη Σταυρούλα όπου θέλεις. Θα διαλέξεις λοιπόν εσύ τον προορισμό. Πάρε και τη Σταυρούλα σου και πήγαινε όπου θέλεις στο Αιγαίο. Πάγαινε έλα. Έτσι.
2: Λοιπόν, κέρδισες.
3: Πάρα πολύ.
2: Κέρδισες εισιτήρια με τη Σίτζετς, έτσι. Οπότε, αυτά. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Θα πάρει τη Σταυρούλα του και θα πέρασε ωραία.
2: Να πούμε ότι αν θέλεις περισσότερα για το καλοκαίρι με τη Σιτζέτ, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόχο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Ο Στόλος!
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Bye. Μια πάπια.
4: Μια πάπια με παπιά.
5: Κοιτά με 10.
1: Πάμε πρωινό.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια πάπια με πια. Έλα ρε.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611-81380.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
7: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
6: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
7: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
6: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
7: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
6: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
8: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
9: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
10: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
9: Τούρτα και μετά απόλαυση.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
11: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
12: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
11: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
12: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
13: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα
14: δωρεά πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο Safety, Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνει με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
22: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

Κοσμακρόπουλος, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που αλλού στο ρυθμό 949 παλιό και αγαπημένο. Τώρα, πριν να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της, να σας πω ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για πρώτη φορά, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς, οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν όλο αυτό το πολύ περισσότερο, γιατί και στους νέους που ζουν αυτή την εποχή που έχει πάρα πολλές πληροφορίες, έχει πάρα πολύ... έτσι γρήγορους ρυθμούς, όλα παίζουν στις ζωές τους, γι' αυτό και το WhatsApp σε φέρνει πιο κοντά εσένα, νέε μου. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό, αμέσως τώρα, Πέτρος Ακοβίδης, Αντώνης Ρέμος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες έρχονται.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων. Προϊόντα Ζήμης, χρυσό στάχι. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
19: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
20: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
21: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
22: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
21: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
23: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
24: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
25: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
24: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
25: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
24: Ναι, ο καλός μου.
26: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
27: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
28: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: σκεπασμένα.
1: Ωραία καντάδα σύγχρονη. Απόν καντάδα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντούγα Στερατού και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, τώρα επειδή αυτή η εβδομάδα είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ όμορφη και φαίνεται από σήμερα, λέω την αντικειμενική μου άποψη και τη δική μου σκοπιά. Γιατί έχω να κάνω πολύ ωραία πράγματα. Ένα από αυτά είναι live radio την Παρασκευή αυτή. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα live που σας βλέπω από κοντά, που μας βλέπετε, που ερχόμαστε, ανταλλάσσουμε έτσι φωτογραφίες, αγκαλιές, μουσικές. Οπότε έτσι θα γίνει και την Παρασκευή που μας έρχεται, 26 του Ιούνιου, θα βρισκόμαστε στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, φυσικά, για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Και η αφορμή είναι το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα σας περιμένουμε, εννοείται, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ με live εκπομπές. Θα έχουμε παιχνίδια, εννοείται, δώρα, εκπλήξεις, αλλά θα έχεις και εσύ πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραία δώρα. Να μου πεις πώς θα τα έχω. Πάρα πολύ απλά, αν μου στείλεις μήνυμα στο Viber του ρυθμού, το όνομά σου και Marks & Spencer, θα πάρεις μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσεις δώρα επιταγές Marks & Spencer αξίας 100 ευρώ. Και επειδή το καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, θα έχεις και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας, τέλειο αυτό, με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Εκεί θα είμαστε, θα περάσουμε υπέροχα, θα ψωνίσουμε με ωραίες τιμές και ωραίες εκπλήξεις. Έρχεται Ελένη Φουρέιδα, αλληλούια, σε πάρα πολύ λίγο και εννοείται θα το βάλω στο ίδιο πασόν, έτσι για να το χορέψω, γιατί θέλω να εκτονωθώ και να μπω με πολύ ωραία διάθεση και με πολύ ωραία ένταση, που εντάξει, Ελένη Φουρέιδα είναι αυτή, θεάρα, για αρχή της εβδομάδας. Δεν ξέρω, όσοι ταυτίζεστε μαζί μου, δυναμώστε το κι εσείς αμέσως μετά το break. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Hughes και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Hughes.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Έλα,
0: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
14: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
21: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
22: Για πότε είναι αυτά?
21: Για σήμερα.
22: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
23: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα.

0: αυξημένο ύφος, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πολτρώνε σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά, solo divani,
4: di qualità.
2: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2 απολαμβάνοντας όλες αυτές τις επιτυχίες, παίζοντας παιχνίδια από το πρωί, όπως για παράδειγμα στα παπάκια μας, στους πρωινούς μας τύπους, στην Πέτρη, στο Βασίλη και στην Αθήνα. Έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά, αρκεί να πλήρεις 3 προϋποθέσεις, να σε βάλεις δηλαδή στο στόχαστρο του το ραντάρ, να πάρεις τηλέφωνο και να τα διεκδικήσεις. Λοιπόν, δυναμώνεις την ένταση γιατί έρχεται η θεά Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια τώρα.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι αν με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Εντάξει, Βαλάντης, συγκλονιστικός, ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ και εσείς το αγαπάτε, γι' αυτό το ζητάτε. Είναι τόσα χρόνια που έχει βγει, αλλά και τόσο, δεν ξέρω, θα δωριάζει ποτέ, όπως κάποια τραγούδια. Έτσι και αυτό, ομολογώ, και Βαλάντης στο ρυθμό 949, και εγώ ομολογώ πως έχει περάσει έτσι σαν νερό η πρώτη ώρα, αφού θα βγούμε σε ένα σύντομο break και θα πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες. Θέλω να σας κάνω ένα μικρό remind για όλους εσάς που είστε επιχειρηματίες. Ξέρω ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξάνετε τα έξοδά της. Πολύ σοφό. Η Cosmote Telecom δίνει τη λύση σε αυτό με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό σου και τα εταιρικά κινητά σου μπαίνοντας στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις πολλά να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν υπηρεσίες backup για να είσαι πάντα online, μοναδικές εκτόσεις, πολλά, αρκεί να μπεις στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και να μάθεις περισσότερα και να ακούσεις ακόμα πιο πολλά αμέσως μετά το break.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
3: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
3: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύ πλέον παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
7: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
8: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
8: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
7: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
8: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
7: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
8: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
11: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
12: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
12: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
12: Μπέργκερ!
15: Μπέργκερ.
16: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
17: Πίτσα Ελντόνα.
16: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
17: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
16: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
17: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
18: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
19: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
20: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
21: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
20: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22 610 87 830.
21: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
22: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
23: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
24: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
23: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
24: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
23: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
24: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
23: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
25: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
26: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
27: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
26: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
28: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
29: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
30: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
29: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
30: Τηλέφωνο 22 611 81 380.
31: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Daily Couscous.

0: πολύ. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στις επάλξεις. Είναι στα καλύτερά του.
1: Στα καλύτερά του είναι, γιατί είναι και τέλη του Ιούνιου.
0: Έτσι. Τέλη του Ιούνιου δεν φτάσαμε. 22 είμαστε ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι τέλη του Ιούνιου.
0: Η άλλη Δευτέρα είναι τέλη του Ιούνιου, που είναι 29.
1: Διανύουμε δηλαδή ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου.
0: Έτσι, το τελευταίο δεκαήμερο διανύεις.
1: Τέλος πάντων, τώρα καλή εβδομάδα σε όλους σας και
0: για
1: σε
0: να είμαστε και ακριβείς.
1: Βέβαια, θέλουμε και την ακρίβεια.
0: Φυσικά, γιατί ένας μασούτης είναι στην παρέα μας που δεν είναι ακριβής.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι πάμφθινος, που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου και να βγεις κερδισμένος, που έχοντας τη μάσκα ένα όπλο οικονομία συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και συν τη άλλη, κάνεις οικονομία γιατί με κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Μην ξεχνάς, όταν αγοράσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, μη είστε Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις και έξτρα πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά και στις δωρεπιταγές. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με ολοκαίνουργια Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Αυτό είναι, με την εκρηκτική της εμφάνιση, όλο που είχε πέσει τα πράγματα.
0: Την άλλη εβδομάδα, 1η του Ιούνιου, Ιούλη, παίζουν τα μάτς στο Μέγκα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα δείτε, θα το απολαύσετε, εννοώ. Έχετε δει σχεδόν τα πάντα μέσα από τα social media. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Τι λογαριασμό θέλεις, Παναγιώτη μου, πες μου. Τι.
0: Ρεύματος, τηλεπικοινωνιών.
1: Τέτοιο λογαριασμό θέλεις εσύ τώρα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Καλύτερα τον άλλον το λογαριασμό. Άμα είναι ρεύματα, τηλεπικοινωνιών κλπ. Καλύτερα από τον άλλον το λογαριασμό, θα έλεγα εγώ. Τώρα ψάχνω να δω αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Με τη μέρα που μικραίνει. Άσε με φέρει η Λένια.
1: Καλά, εντάξει. Θα σου πω.
0: Η Λένια έχει παρεστήσεις, νιώθει ότι μικραίνει, μεγαλώνει η μέρα, δεν ξέρω τι παθαίνει.
1: Λοιπόν, πόσο έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 22.
1: Από εχθές ξεκίνησε να μικραίνει η μέρα. Η μεγαλύτερη μέρα είναι γύρω στις 21 Ιουνίου, άρα μετά τις 21 Ιουνίου ξεκινάει λεπτό-λεπτό και μικραίνει η μέρα. Πώς σου φάνηκε? Χειμωνάκηδες, ενωθείτε. Για εσάς, εγώ είμαι καλοκαιράκιας.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα πάμε στα 22 του Ιούνιου να λέμε για χειμώνα?
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου τώρα, σε περίπτωση.
0: Κατάσταση. Τι σου χρωστάω? Έλλη κοκκίνη.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, ένα τέλικος κουζίνης στην παρέα σου.
1: Ένα τέλικος κουζίνης. Εν τω μεταξύ έγινε και. Έβλεπα. Τώρα δεν ξέρω αν συμφέρει αυτό. Έβλεπα την Ιωάννα Τουνή που βγήκε και απάντησε για, το ότι, για ποιο λόγο δεν πήγε στα βραβεία. Το είδες αυτό?
0: Φυσικά, γιατί λέει την είχαν καλέσει, αλλά μετά δεν την.
1: Δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί της.
0: Ξέρεις αν ισχύει αυτό?
1: Οπότε δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι όταν κάνεις μια πρώτη επαφή, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνουν, ρε παιδί μου, μια διερευνητική πρώτη επαφή για το ποιος, τι θα δώσουν και αν θα σας ενδιαφέρει κλπ.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως στη συνέχεια προφανώς γίνεται και η διαλογή. Αλλά κοίτα, η Ιωάννα
0: φαντάζομαι,
1: έχει πολλές φορές.
0: Φαντάζομαι ότι όπως η Ιωάννα, ας πούμε, επιλέγει που θέλει να δώσει το βραβείο,
1: ναι,
0: μπορεί αντίστοιχα να επιλέγουν και οι συνεργάτες, όταν δηλαδή θα πούνε δύο μέρες πριν γνωρίζουν τα βραβεία.
1: Α, ναι, ναι, σωστά.
0: Πώς θα φτιάξω τη σκαλέτα, εσύ? Θα έχει ο άλλος άκη και θέλει μισό λεπτό με τη βλεφαρίδα να πάρει το βραβείο. Φτιάχνει μια σκαλέτα δύο μέρες πριν, μια υποτυπώτη σκαλέτα σύμφωνα με τις βραβεύσεις. Το λέω δηλαδή από τη γνώση που έχω και από την Κύπρο. Από τα Super Music Awards. Δύο μέρες πριν φτιάχνει τη σκαλέτα, γιατί δεν μπορεί, όταν οι διαφορές είναι μεγάλες στην ψηφοφορία, σε μια μέρα τι θα αλλάξει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μιλάνε με τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι έχουν φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι με κατόρου έδωσε του ρέμου. Που είναι κουμπάρι. Κατάλαβες.
1: Ναι. Βέβαια, ήταν και να πείτε.
0: Anniversary.
1: Αυτό.
0: Επαιτειακό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν θες το πω στην αρχή.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4 χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
10: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλη, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
19: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
18: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
19: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
18: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
20: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
21: Στα

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και μιλάμε για το θέμα του Ούνι, βραβεία κτλ. Εγώ, α πούμε, ξέρω. Δηλαδή, ανέβηκε ο. Σε αντίθεση με αυτό που λέω, ανέβηκε, ας πούμε, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που έδινε το βραβείο στο Φέρι και λέει: εγώ ήθελα να δώσω ένα βραβείο στην Κατερίνα Γιώλη.
1: Ναι, εντάξει. Το ξέρω.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, το... ήταν αναμενόμενο αυτό γιατί είχε το φοβερή αδυναμία.
0: Ναι. Κύριος Ιορδάνης.
1: Ναι, κύριος Ιορδάνης παίζουν συνεχώς στην εκπομπή. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται η επιλογή, αν γίνεται απαραίτητα από τους καλλιτέχνες. Σίγουρα γίνεται από τους
0: καλλιτέχνες. Δεν είπα. Οι καλλιτέχνες δεν ξέρουν καν ότι παίρνουν βραβείο. Από τους συνεργάτες. Δηλαδή, τώρα ένας άνθρωπος δεν μιλάει με έναν άλλο, πάει να του δώσει το βραβείο.
1: Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Θα το θέλες.
1: Δεν θα ήταν πολύ έτσι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, μία περίοδο, ας πούμε, είχε ο Ουγγαρέζος μπιφ με τη Ζόζεφιν.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Όχι.
0: Κι όμως, δηλαδή, φαντάζομαι τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, από Κατάδα.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, έναν τύλικο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα εβδομάδας, 22 του Ιούνιου, γιατί γελάς?
1: Γελάω με τον μπιφ, με αλήθεια.
0: Ο, κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα μπιφ.
1: Ναι,
0: ποιο έχει ροζ μπιφ?
1: Δεν ξέρω αν δεν έχουν. Όταν ήμουν μικρή νομίζω ότι λέγανε ροζ μπιφ. Ροζ.
0: Ροζ.
1: Ναι, ροζ, όχι ροζ.
0: Ροζ.
1: Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, σίγουρα υπάρχει μια τέλος πάντων επιλογή και αυτό, όπως ξέρω, γίνεται και από την παραγωγή του καναλιού. Εννοείται σε συνεργασία με τους συνεργάτες του εκάστοτε καλλιτέχνη. Πάντως, εντάξει, γίνεται ένα διερευνητικό. Εγώ πιστεύω ότι θα ξανά είναι σίγουρα η Ιωάννα στα βραβεία. Μπορεί
0: ναι,
1: να
0: καλά,
1: το πω.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται ότι θα είναι. Μπορεί να υπήρξε και ένα misunderstanding εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: To know us better.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, υπάρχουν και αυτά. Παιδί μου, εντάξει, μπορεί κάτι να μην έκατσε εκείνη τη στιγμή και σου λέω τώρα, μπορούμε να την ενημερώσουμε τελευταία στιγμή, σεβόμενοι το γεγονός ότι είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα, μην ταλαιπωρούμε.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό. Σίγουρα πάντως θα ήταν πιο γνωστή από κάποιους άλλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος, όπως φώναζε και στα βραβεία η... η Λιόλιο. Υπεύθυνος.
1: Φώναξε. Και ναι. Άνταξε το. Δεν το είδα αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν το είδα. Αλλά τελικά ήταν
0: αυτό. Όταν πήρε το δεύτερο βραβείο, το είπε.
1: Α, το. Στη βράβευσή τη. Α, εντάξει, οκ. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω. Από τα πολλά τερκοντήσια.
0: Τώρα, από τα πολλά τερκοντήσια.
1: Ναι, έχω πάθει αυτό.
0: Θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι αυτή την περίοδο, επειδή έχει ξεκινήσει ζέστη και είμαστε σε μια κατάσταση να λέμε τι θα βγάλουμε το δέρμα μας πια. Δουλεύουμε τερκοντήσια. Εγώ, ας πούμε, ειδικά στο γραφείο, έχω το εξής θέμα. Βάζω το air condition, κρυώνω. Το κατεβάζω, ζεσταίνομαι.
1: Οπότε τι κάνεις, αναγκαστικά παίρνεις μακρυμάνικο μαζί?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν παίρνω μακρυμάνικο.
1: Ανοιγοκλίνεις το. Ναι. Αυτή τη δουλειά κάνεις. Είναι το πιο επικίνδυνο να ξέρεις αυτό. Από άποψη του να κρυώσεις.
0: Δεν το κλείνω και το ανοίγω, το ανεβάζω, το κατεβάζω. Το κατεβάζω.
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν παλεύετε αυτό με το air condition, παιδιά.
0: Γενικότερα είμαι του στυλ ότι προτιμώ να κρυώνω παρά να ζεσταίνομαι.
1: Άκου, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καλοκαίρι βέβαια. Εγώ δεν
0: το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα.
1: Χειμώνα
0: είναι μια χαρά.
1: Δεν μπορώ να κρυώνω με τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας πολύ. Δηλαδή γενικότερα μου αρέσει το κρύο συγκριτικά με τη ζέστη.
1: Ναι,
0: δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Η ζέστη μου είναι πάρα πολύ κουραστική. Μου ρίχνει πάρα πολύ γενικότερα τις εντάσεις μου.
1: Και την ενέργειά σου.
0: Εννοείται.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες.
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
9: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι, έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
10: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Hilux για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
5: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
12: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
5: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
19: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
20: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
21: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
21: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
22: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
18: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
22: Τούρτα και μετά απόλαυση.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Solus Events.
24: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
26: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
19: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
26: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
19: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
26: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
19: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
26: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής με σαφάρι, με Ρία Ελληνίδου, έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινούμε εβδομάδες και όλες 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένη είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και πάντα ο Μασούτης είναι εδώ μαζί, κρατάει το χέρι για τον διονόν μας. Όχι μόνο τον διονόν μας δηλαδή, όλων σας κρατάει το χέρι, γιατί μαζί πορευόμαστε ενάντια στην ακρίβεια.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Στέκεται ο Μασούτης, αν έχεις δει και τη μάσκα. Καλά. Αντίο ζωή. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ σωστή επιλογή, σε περίπτωση που δεν την έχεις κακώς. Καθώς, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε στο ταμείο και χτυπάτε τη MasterCard και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και, παιδιά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κάθε εβδομάδα ποριακά πάμε στο σούπερ μάρκετ, μπορεί και κάθε 3 μέρες κάποιοι από εμάς. Οπότε χτυπάτε κατευθείαν. Πολύ γρήγορα έρχεσαι. Αντιμέτωπος. Όχι, αντιμέτωπος δεν έρχεσαι. Εκπλήσεσαι με αυτό το δώρο που σου γίνεται κάθε φορά με τα 6 σου ευρώ και πολλά πολλά ακόμα. Γιατί θα βρίσκει το
0: πασχολείο. Ανάλογα από ό,τι μαζέψει του πόντου.
1: Αυτό είναι. Ναι, αλλά έρχονται γρήγορα οι πόντοι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ειδικά άμα κάνει και τα ψώνια σου σωστά, έξυπνα, μη στεκνόμαστε ούτε το που μα είχε
1: βιολογική. Η βιολογική συμπλήρωση καλά δεν το συζητάμε. Διπλάσια.
0: Αλλού. Σούσουρα, δρομάκι και επιστρέφουμε με τη

0: Άστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ξεκινούμε εβδομάδα στις 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου, η Λένια Ουίλιαμ.
1: Θα ξεδιπλώσω το ταλέντο μου και θα πάω στο μακρινό, τέλος πάντων, στο κοντινό 2005.
0: 2005.
1: Ναι,
0: 21 χρόνια πριν.
1: 21 χρόνια πριν. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι έχει γράψει και τη μουσική και του τύπου ο Γιώργος Θεοφάνος. Και μάλιστα, να σου είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο. Σε βοηθάω κιόλας. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα το δει.
0: Άνδρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Παιδί, είπες. Παιδί, ναι, είναι φυσικά. Θεωρώ ότι θα το βρεις αμέσως. Αλλά. Και έχει γίνει. Σε βοηθά πάρα πολύ τώρα, έτσι. Και έχει γίνει και με αυτό έτσι, το τραγούδι πάρα πολύ στο TikTok έχει επανέλθει. Λοιπόν, ξεκινάω, εντάξει. Το χώμα με έχει μάθει να πετάω. Και η σιωπή να τραγουδάω. Τα όμορφα με έμαθα να κλαίω. Η αγάπη ψέματα να λέω. Κι αν έρθουν δύσκολα και εσύ δεν είσαι εδώ, να μου φυλάς τα χέρια. Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να έρθουν τα καλοκαίρια. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Το πλήθος με έχει μάθει να με μόνη και η βροχή να με στεγνώνει. Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω και ο αέρας να κρατάω.
0: Δεν είναι η Ευρυδίκη.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι η Στεφανία Ρίζου.
1: Όχι, η Στεφανία Ρίζου γιατί.
0: Πού έλεγαν πως είναι από τους λατρεμένους γείτονες αυτό που.
1: Όχι, όχι. Έγινε viral. Όχι. Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι. Σε βοήθησα πάρα πολύ λέγοντας ότι καταρχάς δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο το τραγούδι. Λόγω της καλλιτέχνης πίστευα ότι θα είναι πολύ πιο παλιό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Σε ηλικία.
1: Σε ηλικία δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αχ.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη όμως.
0: Μαρινέλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήξερα ότι τη είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος.
0: Τι τη είχε γράψει, καλή. Είναι δύσκολο πράγμα. Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει.
1: Έχεις δίκιο. Είναι, ναι.
0: Άμος ήταν πρωτογενή να γίνει. Άμος ήταν.
1: Ναι. Νομίζω είναι από αυτό το δίσκο όμως. Από το Άμος ήταν.
0: Και αυτό που ξέραμε περισσότερο είναι το Άμος ήταν. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο τώρα έχει κάνει πάρα πολύ χαμό.
0: Αυτό με την κόρη μου, της.
1: Με την κόρη της.
0: Έτσι, έχει ένα τραγούδι που έχει γράψει την κόρη της. Ποιον θα αφήσω εγώ, ποιος θα πάρει θέση μου, κλπ.
1: Όχι, όχι, πάνε.
0: Όχι, δεν το πάρει το ποτάμι, δεν.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που σου λέγα ότι είχε κάνει και που είχε τραγουδίσει και η Μορφούλα. Σε ένα τέτοιο ένα πλάκ που είχε κάνει το μάτι. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια.
0: Ναι, το πώς λέγεται το τίτλο.
1: Αυτό έτσι λέγεται, έχω μάθει.
0: Έχω μάθει.
1: Έχω μάθει.
0: Μαρινέλα λοιπόν, έχω μάθει.

0: Νωρίς φέρεις, είπες, εδώ είμαστε, ένα αντίληπτος που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε.
0: Δυνατά και ελληνικά.
1: Δυνατά και ελληνικά. Εν τω μεταξύ είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Καθώς
0: έχει ξεκινήσει. Όντως κάτι έχω ακούσει.
1: Είμαστε, δεν πέρασε η Ελλάδα εφέτο, αλλά είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς του Μουντιάλ.
0: Ναι, βλέπουμε τις άλλες χώρες.
1: Βλέπουμε τις άλλες χώρες. Όχι εμείς δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εμείς προσωπικά όχι. Ναι. Το Μουντιάλ εντάξει είναι στην Αμερική.
1: Από ό,τι θυμάμαι, είναι στην Αμερική και θα γίνει σε τρεις διαφορετικές, από ό,τι είχα διαβάσει πρόσφατα, τρεις διαφορετικές πολιτείες.
0: Είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλήσουμε το Μουντιάλ σήμερα, που δεν έχουμε ιδέα.
1: Το αστείο του μεταξύ είναι ότι πήγα σε μια εκπομπή που την κάνει ο Κώστας Κατσουράνης για το Μουντιάλ.
0: Τέλειο.
1: Εγώ,
0: και τι έλεγες.
1: Ναι. Μέχρι εκεί που θυμόμουν, γιατί μετά εγκατέλειψα το άθλημα, αλλά μέχρι εκεί που θυμόμουν και αυτά που θυμόμουν, τα είπα.
0: Μπράβο.
1: Τα είπα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι. Θυμάμαι κάποια Μουντιάλ. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, επειδή είχε φορεί.
0: Ρε παιδί μου, Μουντιάλ θυμόμαστε όλοι. Εντάξει.
1: Θυμάμαι και πώς θα λένε και φάσεις, θυμάμαι και πολλά πράγματα. Αλλά μετά το σου λέω ότι εγκατέλειψα τελείως το άθλημα. Το ποδόσφαιρο. Για να μην μιλήσω.
0: Δεν σε κέρδισε.
1: Όχι, δεν με. Όχι, το

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε.

0: την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
7: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα. Έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
13: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
14: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
13: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
14: Τηλέφωνο 22611 81 380.
15: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληκο κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και υπάρχει τώρα αυτό το που θέλω εγώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω, ας πούμε, τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να πάω για ένα μπάνιο που λέω λόγο.
0: Ναι.
1: Και να σου πω τι έχω πάθει τώρα. Σκέφτομαι ότι θα πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι του λογοκέφαλου.
0: Α.
1: Αλήθεια, Παναγιώτη, φοβάμαι αλήθεια. Του φοβάμαι όντω.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ για ένα περίεργο λόγο
1: δεν
0: ξέρω, νιώθω ότι εμένα δεν θα με αγγίξουν. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, να σου πω, θα πας για μπάνια εδώ στην Αθηνά.
0: Στην Αθηνά δεν πρόκειται να πάω.
1: Ευχαριστώ, ρε Πάνε, γιατί εδώ στην Αττική έχουμε γεμίσει με λαγό και
0: έχει.
1: Κατά βάση έχει πάρει και στον Ευωϊκό κόλπο. Πολύ.
0: Δεν κινδυνεύω. Εγώ είμαι στην Αμοργό.
1: Εσύ στην Αμοργό. Εγώ τη φοβάμαι τώρα του λόγου κεφαλού. Δηλαδή, μία που μπήκα και έκανα, ας πούμε, σκούμπα diving, μία που δεν θα ξαναμπω.
0: Εγώ λέω να πας. Άμα είναι ειδικά στην Αττική, να πας. Λαγωνίσει, κάτι κοντά. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι εδώ.
1: Αλήθεια. Για να με φάνε.
0: Δεν θα σε φάνε, καλέ.
1: Ένα δαγκωματάκι θα σου κάνω.
0: Δεν θα καλέ, ούτε καν.
1: Ένα δαγκωματάκι.
0: Ένα φυλάκι θα σου δώσουν. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Υποσυνείδητο και την καρπή.

0: με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, έναν τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Δεν αντέχω με την αγάπη που μου έχεις, ε. Δεν αντέχω.
0: Μάτια μου, εγώ δεν, για σένα ναι, έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
1: Δεν το αντέχω, βρε.
0: Γιατί?
1: Βρε, που θες να με στείλεις για μπάνιο.
0: Για να ζεστείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ για το καλό το δικό
1: σου. Έχω ντουζ έξω στη βεράντα μου. Μπορώ να δρεις το και εκεί.
0: Εσύ έλεγες θέλω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Θα ήθελα να πάω να κάνω μπάνιο.
0: Γι' αυτό, εγώ τα θέλω τα δικά σου ακολουθώ.
1: Άκου, μόλις τους επικηρύξουν τους λογοκέφαλους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Τους επικηρύξει.
1: Όχι, λέει ότι τώρα είναι πιο κοντά στο πιο κοντά από ποτέ να τους επικηρύξει. Και εγώ έτσι νομίζω ότι τους έχουν επικηρύξει, αλλά διέβλεπα.
0: Δεν έλεγες πει ότι παίρνουν 6.000 ευρώ και λέγαμε πάμε να πιάσουμε 10.
1: Έτσι, μα τους πιάνουν καταρχάς αν παίρνουν. Γιατί μετά μπήκα και το διάβασα. Γιατί ήταν μάλλον fake πληροφορία αυτή που όντως είναι πάρα πολύ κοντά στο να τους επικηρύξουν. Και μπορεί και να έχει γίνει και όλο αυτό που σου λέω, αλλά το 6.000 ευρώ δεν έστηκε. Γιατί θα σου πω γιατί δεν έστηκε. Γιατί εγώ έβλεπα κάποιον που είχε βγει και στην Αττική και έπιανε του λογοκέφαλου με τον ένα μετά τον άλλο και πιάσει 10. Άρα τι 60.000 θα πήρε αυτό.
0: Όχι, καλό.
1: Άρα μετά το έψαξα.
0: Στα πα.
1: Εσύ τα πε.
0: Και ένα χιλιάρικο να είναι, 10 χιλιαρικάκια. Τι μέρα έπιασε αυτό.
1: Και του πιάνουν εξή πώ. Σαν με τρίαινα. Τι που ήταν από πάνω, τα τους έπιανε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, και θα σου πω και για ποιο λόγο δεν είναι τόσο πολύ. Γιατί δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι.
0: Αν οπότε, δεν το φάνε, ούτε θα ζω.
1: Ακριβώς. Άρα δεν το τρώνε ούτε τα άλλα ψάρια. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη εκεί πέρα. Κατάλαβες τι συμβαίνει.
0: Σοβαρό. Ίσως αύριο αυτός ο Νικός θα παίζει με την Ντάφι Λόρενς.

0: Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη τέτοια εδώ για τους.
0: Έχουμε κάνει ολόκληρη θεωρία. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ενημέρωση είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ το έβλεπα το παιδί, το έβλεπα σε ενημερωτικές εκπομπές, γι' αυτό τα λέω τώρα. Δεν τα είπα έτσι. Δεν τα είπα φεύτου μου. Τα ψήξα λίγο περισσότερο.
0: Εννοείται καλέ, δεν μας έχεις ενημερώσει πέρυσι 6.000 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο. Ήταν πολύ σωστή η ενημέρωσή σου.
1: Αυτό το είχα δει στο TikTok και αυτό το είχα πει. Αλλά τελικά μην το πιστεύετε, παιδιά, το TikTok. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Μπορεί να είναι το μεγάλο σχολείο της ζωής, όπως λέω με τη φίλη μου τη Μαρίνα, αλλά δεν λέει πάντα την αλήθεια.
0: Άκου τώρα τη
1: σελίδα. Θέλετε λίγο ψάξιμο τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πιο ψαγμένοι και πιο έτοιμοι από ποτέ.
1: Αν δεν μας έχουν πει κηρύξει και εμάς.
0: Εμάς, όχι, δεν νομίζω ακόμα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την διάρκεια της κορυφαίας συχνότητα, θα είμαστε εδώ.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
8: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100.
0: και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
11: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
11: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
11: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Songs Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
11: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
11: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
0: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στους Έχω Νέα της Δευτέρας, 22η ημέρα του Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και βέβαια το τηλεοπτικό ρεπορτάζ κυριαρχεί σήμερα Δευτέρα για να δούμε τι συμβαίνει στις τηλεοπτικές μας οθόνες, όσο ακόμα έχει και ενδιαφέρον η τηλεόραση, γιατί σιγά σιγά τελειώνουν και οι εκπομπές, τελειώνουν και τα σίριαλ, τελειώνουν όλα αυτά που βλέπαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και λίγο πριν να υποδεχτούμε το βαθύ καλοκαίρι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην τηλεοπτική μας επικαιρότητα, πάντα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και εδώ θα τα πούμε όλα και την καλή και την ανάποδη, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει. Μα ό,τι και να κάνει.

Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με το Μουντιάλ που κυριάρχησε και πρέπει να πω ότι όλη την εβδομάδα, ενώ ξεκίνησε λίγο περίεργα, γιατί είναι και νυχτερινό, πολύ βαθύ νυχτερινό, πρέπει να γίνει όντως κουκουβάγια. Να πούμε ότι στην prime time zone, ιδιαίτερα όταν παίζουν χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Πορτογαλία, βλέπουμε ότι κυριαρχεί κυρίως σε όλες τις ζώνες και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ξενυχτάνε για να βλέπουν αυτές τις πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον κυρίως για τους ποδοσφαιρόφιλους. Οπότε το Μουντιάλ νομίζω ότι κυριαρχεί αυτό το καλοκαίρι και μέχρι τις 19 Ιουλίου που θα έχουμε και τον τελικό θα έχει ένα πολύ έτσι, σοβαρό ποσοστό στην τηλεθέαση και θα υπερτερεί των υπολείπων έτσι, τηλεοπτικών προϊόντων. On 2. Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει on

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα. Οι συζητήσεις για το πρωινό δίνουν και παίρνουν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μια οριστική συμφωνία, παρότι δείχνουν ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι τελικές υπογραφές δεν έχουν πέσει. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα. Υπάρχει και ο ερχομός της Σάσα Σταμάτη, από ό,τι διαβάζω, στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει μικρότερο τηλεοπτικό πάνελ γύρω του. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση είναι απλή. Θα συνεργαστούν και πάλι του χρόνου, αλλά με μικρότερο μπάτζετ και λιγότερους ανθρώπους δίπλα τους. Μάλλον θα είναι 3 τα άτομα που θα το πλαισιώνουν.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική.

0: Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
0: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
0: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
5: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
10: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
10: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
12: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
5: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
14: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.

0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610 26574.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: μπορώ. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Ωχ, μου την έσπασε!
8: Ποιος πάλι?
7: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
8: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
9: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
9: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
12: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
13: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
14: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
13: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
14: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
13: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
14: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
13: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
21: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Sonus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
25: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
26: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
25: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
26: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ συνεχίζεται. Να πούμε ότι ετοιμάζονται οι μπλε ώρες, ένα νέο σίριαλ το οποίο θα το δούμε στον Sky και μας συστήνει τρεις ακόμα ήρωες, τον Σταύρο Ελευθερίου, τη Βάσια Πολίτη και τον Διονύση Λάσκο. Ο Πασχαλής Τσαρούχας υποδίδει τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, ένας μοναχικός και απορροφημένος έτσι άνθρωπος. Η Κατερίνα Στικούδη θα υποδηθεί τη Βάσια Πολίτη, ευγενική και πρόθυμη με ήσυχη ζωή. Και ο Γιώργος Κυριάκου θα υποδίδεται τον Διονύση Λάσκο, το σύζυγο της Εύας που εργάζεται. Είναι λοιπόν ένα νέο σίριαλ που ετοιμάζεται για τον Sky και αναμένεται να έχει και το δικό του τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Να κλαις αυτούς που δεν

Πάμε να δούμε και την άγρια κόντρα που υπάρχει στην ΕΡΤ και στην παραγωγή με εξώδικο και αντικρουόμενους ισχυρισμούς από τις δύο πλευρές. Το Army Love ήταν μια έτσι νέα σειρά για την ΕΡΤ, η οποία φαίνεται να διακόπτει τα γυρίσματά της, και μάλιστα ο Αλέξανδρος Ρήγας είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Στο ίδιο δημοσίευμα φαίνονται σχετικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, που είχαν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα. Η εταιρεία θεωρεί ότι χάνει τα συμφέροντά της και στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ρήγας, και σύμφωνα με γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα εξέφρασε την ενόχλησή του για αυτές τις εξελίξεις. Και βέβαια από την άλλη πλευρά η ΕΡΤ απορρίπτει λόγους, αιτιάσεις λόγω λογοκρισίας, και λέει ότι οι δύο πλευρές θα μπορούν να συζητήσουν στο μέλλον, που μάλλον θα υπάρξει μέσα στις δικαστικές αίθουσες από ό,τι βλέπω.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πάρα πολλά σύριαλ σταματάνε και δεν θα πάρουν το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ένα από αυτά είναι και το Μια Νύχτα Μόνο, που βλέπουμε τις τελευταίες του εξελίξεις. Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι καταιγιστικές. Όσο γρήγορα δεν πήγαινε, τώρα πάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα τελειώσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι του χρόνου θα έχουμε νέες τηλεοπτικές εκπομπές και νέα σύριαλ, αφού μπαίνει και το ΕΚΟΜΕΒ στο παιχνίδι των χρηματοδοτήσεων. Και πάμε, φίλες και φίλοι, και στον Άγιο Ιωσήφ. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα μιας νέας ιστορικής σειράς του Μέγκα. Το Μέγκα πάντα πρωτοπορεί. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα πρώτα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του Μέγκα, ο Άγιος Ιωσήφ, ο οποίος ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Η σειρά είναι αφιερωμένη στην πνευματική πορεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου Ορθόδοξου μοναχισμού, επιχειρώντας να αναδείξει πόσο ιστορικό και βαθιά πνευματικό αποτύπωμα είχε ο συγκεκριμένος. Ήδη μέρος των γυρισμάτων έχει πραγματοποιηθεί στο Άγιο Όρος.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53. Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, Ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Προϊόντα Ζήνης, χρυσό στάχι. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.

Να πούμε βέβαια ότι αυτή η πολύ μεγάλη παραγωγή του Μέγκα δεν είναι μόνο στο Άγιο Όρος που έχει ξεκινήσει τα γυρίσματά της. Το επόμενο διάστημα το συνεργείο αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονή Πεντέλης με νέες σκηνές, ενώ υπάρχει και ένα σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξουν και γυρίσματα στην Τίνο, προκειμένου να εμπλουτιστεί και οπτικός και αφηγηματικός τρόπος και ο κόσμος αυτός της σειράς. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Άρης ο Σερβετάλης, ενώ τον Άγιο στα νεανικά του χρόνια θα υποδηθεί ο Τάσος ο Λέκας.

Και να πούμε ότι πρόκειται για μια από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές, ο Άγιος Ιωσήφ, και το 2026-2027 για τη μυθοπλασία του καναλιού του Μέγκα για τη σεζόν. Είναι από τα πιο έτσι αναμενόμενα και τα πιο ισχυρά τηλεοπτικά project που ετοιμάζει το μεγάλο κανάλι για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, και φαίνεται να εκτυλίσσεται όλο αυτό με πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον και αντιμονία από το κοινό.

Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα του σημερινού. Να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα όλοι. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Να πω σε όλους ότι σιγά σιγά ανακαλύπτουμε τρόπους, γιατί μπαίνουμε και στις πιο έντονες ζέστες από εδώ και πέρα. Οι μετεωρολόγοι μας μιλάνε για ένα καλοκαίρι που θα είναι πολύ έντονο. Θα έχει πολύ ακραίες θερμοκρασίες ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ελπίζουμε να οπλιστούμε όλοι με δύναμη, με αισιοδοξία και να βρίσκουμε έτσι δροσερούς τρόπους να τους αφιερώνουμε από εδώ και πέρα στα καλοκαίρια μας. Και θα βρούμε τέτοιους τρόπους. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε και πολύ ωραία καλοκαιρινά θέματα. Μείνετε μαζί μας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και εύχομαι σε όλους να έχετε μια υπέροχη και δροσερή εβδομάδα. Για τη χαρά σε όλους.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
14: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
0: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό.
0: Μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
11: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
17: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
18: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Soap. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Solus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81 380.
4: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
5: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
6: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
7: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
6: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
7: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
6: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
7: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
6: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
7: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
8: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
11: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
15: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια.
16: Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
19: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
20: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
21: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
20: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
19: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
20: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
19: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
6: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
20: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
22: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
24: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη.
24: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
24: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: θέλω εγώ με σένα, τι θα μπορούσε να είναι το νέο μου βιβλίο ή τα τελευταία μου λόγια πριν μπω στο νεκροκρέβατο. Έναν άνθρωπο σωστό δεν έχω βρει στη ζωή μου. Πάντα λέω αυτό. Τι θέλω εγώ βρε με σένα, βρε γαϊδούρι, γαϊδούρι ξεσαμάρωτο. Και μετά πα στον επόμενο που είναι χειρότερο γαϊδούρι. Και έτσι κυλάει η ζωή μέχρι να μπούμε στο μνήμα. Μια χαρούμενη και ευγενή εκπομπή θα λέτε κανεί εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Όμω θα στο φτιάξω εγώ το κέφι κατευθείαν. Πρώτον, γιατί είναι η στιγμή να με καλέσει, που φυσικά στο 210-68-35-722 για να παίξουμε και να πάρεις δωράκι. Τι δωράκι δηλαδή? Δωράρα σου έχω σήμερα. Πάρε και δεν θα χάσεις. Trust me, επαναλαμβάνω. 210-68-35-722. Και όσο με καλείς, σου έχω δώρο στο δώρο, καταλαβες. Καπάκι τώρα. Τα δώρα δεν σταματάνε ποτέ. Γιατί καλοκαίρι φυσικά ξεκινάει μόνο στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Όχι εμείς δηλαδή, γιατί σου έχουμε το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries που αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Οπότε, αν θέλεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στέλνεις στο Viber μας 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι υπερκορμάρα. Αυτό θέλω σήμερα. Golden και Γιάννη είσαι υπερκορμάρα στο 6937-949-949. Καταλαβαίνω σε έχω μπερδέψει. Σου λέω και πάρε με τηλέφωνο και στείλε μήνυμα. Δεν πειράζει, θα τα κάνεις όλα, θα τα καταφέρεις. Για να δω τώρα. Πάω, έχω γραμμές εκεί πέρα, έχω μηνύματα. Τι να κάνω, δεν προκάμω. Πάω σε διαφημίσεις και έρχομαι με ακροατή.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν ότερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian
17: Sleeping and Living. Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στη σκάλα, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Hello, hello αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατία, εδώ είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι για να τα περνάμε πραγματικά εξαιρετικά. Να παίζουμε δώρα, έτσι και έχεις παράπονο από δώρα που από την αρχή της εκπομπής έχω γεμίσει, θα είσαι αχάριστος. Και τώρα πάλι δώρα έχω βρει για σένα, πάλι δώρο να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου φίλη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πολύ καλά. Θέλω να σου πω ότι είχα περάσει πολύ ωραία και στο Περιστέρι που σε είχα δει.
0: Είχες έρθει στο Περιστέρι?
1: Με την Έλλη Κοκκίνου που ήσουν, τέλεια.

0: αγχώνει τίποτα. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
1: Μη ρωτάς, μη ρω... Χριστίνα, βλέπεις τι κατάσταση βρίσκομαι.
2: Να σε βλέπω, αλλά αφού μου το ζήτησες δεν σε ρωτάω τι σου σημαίνει άστο.
1: Νιώθω μια έξαψη, μια αναστάτωση, έτσι. Με πιάνει άνοιξη.
2: Από πού?
1: Ξέρεις τι παθαίνω αυτά τα ανοιξιάτικα βράδια.
2: Αλλεργική ρινίτιδα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι άλλο. Θα στο πω τώρα, θα σε εξηγήσω. Το μυαλό μου χάνεται. Η σκέψη σκορπάει. Το δε σώμα είναι έτοιμο να καρπίσει.
2: Α, μην ανησυχείς. Ακριβώς έτσι αισθάνονται αυτή την εποχή.
0: Είσαι εδώ?
3: Ναι, ναι.
0: Καλέ, το όνομά μου σου θυμίσαι μου, πώς σε λένε, το ξέχασα.
3: Άννα.
0: Άννα, συγγνώμη, καλέ, ένα μυαλό και εγώ χειμώνα καλοκαίρι σε ένα κορμί φιδίσιο, πώς να αντέξω. Λοιπόν, να δώσω κατευθείαν τρεις επιλογές.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο παθαίνουν οι μουσμουλιές, οι αμυγδαλιές ή οι βερικοκές.
3: Οι μουσμουλιές.
0: Είσαι ωραία και μετράς, ρε Άννα μου. Ναι. Με αγάπη, Άννα. Δώσε με λίγο χαρά.
3: Ευχαριστώ για όλα. Ναι, ναι, με βοήθησες πολύ.
0: Άννα μου, επειδή δεν πιστεύω να είσαι τίποτα ψυχανόμαλη που κανείς δείτε το καλοκαίρι.
3: Όχι.
0: Σε παρακαλώ. Οι ατροφές είναι για τους άλλους, τους ψυχασθενείς που έχουν σοβαρή ψυχοπαθολογία. Εμείς τρώμε, γι' αυτό σου κάνω δώρο. Δώρο επιταγή από Wagamama 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θες να πας. Έχει υπερφαγητάρες, είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και έχει πάντα να δοκιμάσεις κάτι εξαιρετικό. Επίσης, έχω να σου πω κι άλλα, περίμενε. Αν είσαι φαν των comfort γεύσεων, έχει το διάσημο chicken κατσουκάρι. Βεβαίως, μιλάω και ξένες γλώσσες. Ένα από τα αγαπημένα πιάτα, μόνο με 90 ευρώ και 90 λεπτά. Εσύ όμως θα το φας τζαμπουίτα γιατί κέρδισες.
3: Είναι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, περίμενε να φωτογραφίσω το τηλέφωνό σου για να πάρουν τα στοιχεία σου να σου στείλουν ό,τι πρέπει να σου στείλουν. Είσαι πανέτοιμη και πολλά πολλά φιλάκια.
3: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα, φίλη μου. Ναι. Αχ, πήγε να μου πει με υγεία την έκλεισε. Συγγνώμη, Άννα μου, με υγεία, τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω, συγγνώμη. Επίσης, να σου πω για ακόμα μία φορά ότι θα πας και θα βρεις πάντα κάτι νόστιμο και διαφορετικό να δοκιμάσεις, είτε για να πας μέρα στο Wagamama, είτε για βράδυ ραντεβού με γκομενάκι. Είναι παντός καιρού. Και αφού τα είπα όλα, παίξαμε και πάλι, πήρες το δωράκι σου. Είμαι πανέτοιμος να περάσω σε Αντώνη Ρέμο. Και Δευτέρα, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Πέτρος Ιακωβίδης και σε λίγο πάλι μαζί σου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
3: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
8: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
17: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Here we are again, βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωστος. Εδώ, ξενόγλωστος.
2: Δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί και θέλει τη ξένη γλώσσα. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη, με πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Και είπαμε, εννοείται, πάρα πολλά δώρα για εσένα. Μην το ξεχνάς ποτέ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέω εγώ τώρα, να μην αρχίσω την ώρα με λίγο καψούρα, βρέ αδερφέ, με λίγο Νίκο Κορομόπουλο. Να έχουμε τα σεκλέτια μέσα στους καημούς μας, να θυμηθούμε παλιούς έρωτες. Βεβαίως, δυνάμωσε λοιπόν την ένταση και ο Νίκος είναι εδώ για σένα με λίγα λόγια. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

Έλα, έλα, σούρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Για να με χορτάσεις και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Από δώρα σήμερα παράπονο δεν έχεις. Και συνεχίζω με δώρα, όχι ακόμα, λίγο να σε τσουρουφλήσω, να σε καψουρέψω σε λίγο πάλι δωράκι. Μέχρι τότε όμως, να σου πω, να σε προτρέψω μάλλον, να μπεις στην εφαρμογή Avin, να κερδίσεις και να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού. Να κάνουμε και καμιά καλή πράξη, παιδιά. Μην είμαστε γαϊδούρια, γιατί το καλό επιστρέφει. Έχω να πω εγώ, ο σοφός, η Σοφία, αλλά πολύ νέα κουκουβάκια Γιάννης Κατινάκης. Και έτσι περνάω στην απόλυτη Αναβύση και Αιγαίο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Όχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
13: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
14: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
15: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
14: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
15: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
16: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
17: Πλυντήριο αυτοκινήτων
16: Αφιβόκλη
17: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
16: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
17: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
16: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
22: Ωραίο, ε.
21: Χάλασε το δικό μου.
22: Και...
0: Πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
24: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
25: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
26: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Αντικειμενικά δηλαδή μιλώντας. Ρύθμο 49, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σου έχω και σε λίγο κι άλλο δωράκι έκπληξη, οπότε μένεις μαζί μου, δεν πας πουθενά. Αλλά μέχρι τότε θέλω να σε ρωτήσω. Ερωτώ λοιπόν, αγαπημένη ακροατή, είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους? Βεβαίως και είσαι, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις συγκεκριμένα, και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και ό,τι άλλο λαχταράς. Κοσμοτέ.gr κάθετος Telecom Road Show και τα μυαλά στα κάγκελα. Έφυγα ολοταχώς για διαλυματάκι, αλλά σε πολύ λίγο θα με πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
13: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
14: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
15: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και τα λείπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ.

0: βαλίτσες και τι ωραία, τι καλά που τα περάσαμε. Όμως τώρα σε αποχαιρετώ και πριν σε αφήσω στα αλάνια μας, θέλω να σου πω ότι πρέπει να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η 21 Ιουλίου. Και τώρα, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αλέξη μου, δώσε ένα φίλι στον κόσμο.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη.
8: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
9: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
9: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
9: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
10: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
9: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
10: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
11: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία. Μακεδονία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Solus Events.
24: Η γενική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
25: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
24: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
26: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
24: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
26: Τηλέφωνο 22611 81380.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Τι είπε ο καφές στη ζάχαρη? Χωρίς εσένα δεν γλυκένομαι τίποτα. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, τώρα μου φέρατε να πω αυτό το ανέκδοτο. Να παραιτηθεί ο υπεύθυνος που μου έγραψε τις ενότητες σήμερα. Τώρα να πάρει να ζητήσει παραίτηση.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελδόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@χρυσοστάχη.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
13: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
13: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
20: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

Δημήτρη μου, Ιορδάνης αγαπητός. Συνεχίζω και αυτή την εβδομάδα να προτείνω πολύ δυνατές αστυνομικές περιπέτειες από το Netflix αλλά και από άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. 999, κωδικός 999, όπου μια ομάδα διεφθαρμένων αστυνομικών, πρώην στρατιωτικών και επαγγελματιών εγκληματιών οργανώνει τη μεγαλύτερη ληστεία της ζωής της. Για να τα καταφέρουν όμως, πρέπει πρώτα να αποσπάσουν την προσοχή της αστυνομίας με έναν φόνο που θα ενεργοποιήσει τον κώδικα 999. Δράση, προσδοκίες και ένταση, μια ταινία που δεν αφήνει το θεατή να πάρει ανάσα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε!
9: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
4: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
4: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε.
19: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
21: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
22: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
23: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
24: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
25: Πλυντήριο αυτοκινήτων
24: Αφιβόκλη.
25: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
24: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
25: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
24: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Την ακλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Με λίγο περίεργα ζωδιακά έτσι φαινόμενα αυτές τις μέρες. Τα καρκινάκια, δηλαδή εγώ κοινός, δεν θα τα πάμε πολύ καλά αυτό το δίμηνο, αυτόν τον 1,5 μήνα βασικά. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και επιστρέφω για να ξεκινήσουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τρεντάρανε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Κοινώς ξεκινήσαν οι συναυλίες, κυρίες και κύριοι, με μια πρόταση γάμου στα Ίνι Σκούμπρια, στη συναυλία που έγινε στο Release Athens, αυτή την επανένωση που περιμέναμε όλοι οι Gen Zers και οι Millennials. Και η πρόταση γάμου αυτή, παιδιά, έγινε viral και δικαίως, καθώς όλη η πλατεία νερού τραγούδησε και είπε αυτό το μεγάλο ναι. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας, όπως σας είπα. Φυσικά με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trending videos που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελικοκίνη το Σάββατο έκανε τουρνέ στην Αθήνα. Να πούμε επίσης ότι βρέθηκε να τραγουδάει με τον Πέτρο Ιακωβίδη αλλά και με την Κατερίνα Λιόλιου με τα βιντεάκια της να γίνονται πραγματικά viral στα social media. Κάποιος φαίνεται λοιπόν από το κοινό το ότι θέλει, παιδιά, έτσι μια γυναικεία σύμπραξη τύπου Κατερίνα Λιόλιου, τύπου Έλλης Κοκκίνου. Θα το θέλουμε νομίζω κι εμείς. Anyway, για να δούμε τι μας επιφυλάς η επόμενη χρονιά. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
5: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
6: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
6: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611-81380.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
10: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
18: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
19: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
20: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
19: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
19: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
19: Τηλέφωνο 2261-300-770.
22: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα.

0: αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80 100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
0: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη μύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
6: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
6: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
6: Πίτσα Ελδόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
6: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
6: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Αντιπρόσωπος νομού βιωτείας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Βάιλαντ είναι το Βαρελά Σοπ. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Βάιλαντ και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
11: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
12: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
11: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
12: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
13: Πάρτι.
14: Εκδήλωση.
13: Θεατρική παράσταση.
14: Live μουσική βραδιά.
13: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Sonus Events.
14: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
13: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
13: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίν στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, αλλά φυσικά και trending sounds και όχι μόνο. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια που χαΐπαραν περισσότερο στα social media.

Για trends και hypes μίλησα και το trend και το hype που έχουν πάρει κόντρα Γρηγόριο Ναούτογλου και Γιώργο Βουλιάγκα, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένο. Το βλέπουμε παντού. Σε όλα τα sites, στο X αλλά και στα social media, παιδιά. Ακόμα και σε TikTok videos. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα που θα απασχολήσει πάρα πολύ και τον κόσμο της τηλεόρασης αλλά και τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Αθηνά, κάνουμε την παρέα σας λοιπόν για να σας πω το ότι φαίνεται το ότι ο κόσμος θέλει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα περάσει.

αν δεν θα είπα, ρε παιδιά, το Jackie O τη Ελένη Φουρέιρα αυτές τις μέρες από την ημέρα κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, τότε ποιο τραγούδι έγινε περισσότερο viral? Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω since day one, από το πρώτο κιόλας λεπτό, κάπως λίγο μας άγγιξε περισσότερο, γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί θέλεις να το χορέψεις, γιατί είναι sexy, ρε παιδί μου. Είναι Ελένη Φουρέιρα και το act της στα VMA. Panic, panic με το ισόρουχο. Πιο ωραία από ποτέ, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα. Αν λοιπόν δεν πάτε Jackie O το καλοκαίρι, δηλαδή στη Μύκονο, αλλά θέλετε να ακούσετε Jackie O, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθήνα Κλίμη και δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
6: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
6: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
11: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
14: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
16: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
17: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
18: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρού 104. Τηλέφωνο 22610 80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα.
21: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη. Στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
23: Ωραίο, ε.
22: Χάλασε το δικό μου.
23: Και...
22: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
23: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
24: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
25: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
26: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
27: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
28: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
29: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
30: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
29: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
28: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
29: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
28: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
31: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
29: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίνα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trending Sounds λοιπόν τσεκάρουμε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι η Άννα Βύση είναι πάλι viral. Όχι με το Αιγαίο αυτή τη φορά παιδιά, αλλά με ένα παλιό της τραγούδι, παλιό αγαπημένο από το άλμπουμ το Στην Πειρά, το οποίο έχει έτσι ξεχωρίσει το για ένα λεπτό που επιτέλους παιδιά το έμαθε και η νέα γενιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, να υπάρχει έτσι μια ανακύκλωση, ωραία ανακύκλωση όμως των τραγουδιών, να υπάρχει έτσι ένα ωραίο throwback το οποίο θέλουμε να ακούμε, το οποίο μας αγγίζει, στο οποίο μαθαίνουμε μουσική που μπορεί να μην ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας Πέμπτη ξέρετε, Throwback Thursday. Αθηνά Κλίνα στην παρέα σας λοιπόν, όπως ξαναείπα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει ακόμα? Φυσικά, παιδιά, η επιστροφή της Βάνας Μπάρβα στην ελληνική τηλεόραση μετά από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ωραίες σειρές, να δούμε λίγο ψυχαγωγία, ρε παιδί μου, την επόμενη χρονιά, γιατί μόνο τα αρνητικά ακούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχουμε μέρες, παιδιά, μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Μέχρι αύριο λοιπόν, παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών ψυχικών δυσκολιών, αυτισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694 94 99 203.
0: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
21: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
21: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
21: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
21: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
21: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελδόνα.
21: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
21: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
23: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
24: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
23: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
24: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
23: brow lamination και lash lift,
24: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
23: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
24: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που το αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
23: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
24: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
26: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική συντροφιά που κάθε εβδομάδα για 2 ώρες και 2 φορές μέσα στην εβδομάδα έχει για εσάς τα τραγούδια που αγαπάτε, ενδιαφέροντα νέα από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα και βεβαίως τις προτάσεις μας για τον κινηματογράφο. Όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες και σήμερα είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία, πάμε και για τις δικές σας μουσικές προτάσεις βεβαίως. Αυτά τα περιμένω στο Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα, γράφοντας και το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ενδιαφέρει την παρέα μας. Οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ή το μικρό σας όνομα πιο σωστά, και την περιοχή ή το ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε. Κάντε και ένα follow στο account να έρθει σίγουρα το μήνυμα, μην το ψάχνουν στα αιτήματα παρακαλώ. d-milioglu στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.

Πολύ μουσική, ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και ενδιαφέροντα νέα από τον κόσμο. Σας φέρνω σε λίγο παρέα με όλες τις επιτυχίες που αγαπάτε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
3: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
7: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθραστα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
12: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες.
14: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
16: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
15: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
16: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.

Και στην Google Maps, στα Google Maps πια, στους χάρτες, υπάρχει ένα μικρό νησί που ονομάζεται Volvo Island, αλλά για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο λόγο. Ένα αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο εκεί εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια. Στη μέση μιας τεχνητής λίμνης στο Ιλινόι, στον Ηνωμένο Πολιτείο της Αμερικής, βρίσκεται το Volvo Island. Ένα ασημή S80 σεντάν της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo είναι παρκαρισμένο εκεί εδώ και 13 χρόνια, ακίνητο, και μάλιστα αναφέρεται στο Google Maps και ως τουριστικό αξιοθέατο. Το νησί αυτό λοιπόν πήρε και αυτή την ονομασία, και αν το ψάξετε όντως λέγεται νησί Volvo. Νησί. Δεν είναι και η Κρήτη. Ένα πολύ πολύ μικρό νησάκι. Πάρα πολύ αστείο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο εκεί από το 2012 δεν κατέληξε μετά από πλημμύρα, ούτε εγκαταλείφθηκε. Αντίθετα, τοποθετήθηκε επί τούτου. Ήταν μια ιδέα του ιδιοκτήτη του αμαξιού, ενός άντρα που ζει στην κοντινή Οτάβα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης συνεργείων αυτοκινήτων στην περιοχή. Η λίμνη δεν υπήρχε πάντα εκεί, προέκυψε μετά από μια πλημμύρα, και όταν δημιουργήθηκε η λίμνη, υπήρχε μια λωρίδα γης που συνέδεε το νησί με τη γύρω περιοχή. Μια Χερσόνησος. Και αυτή η ιδέα μάλλον απέδωσε, αφού ονομάστηκε έτσι ολόκληρο νησί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, γεμάτη ωραία θέματα, κινηματογραφικές προτάσεις, ό,τι κάνουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ καλά, τότε μείνετε μαζί μου σε αυτό το ραδιόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
12: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
13: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
12: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
13: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
12: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Πίτσα!
12: Μπέργκερ.
13: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
12: Πίτσα Ελντόνα.
13: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
12: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
13: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
12: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
14: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
15: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά. Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς βιωτίας και φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
1: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
1: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
8: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό. Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
25: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
24: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
25: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
5: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
6: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Προϊόντα Ζήμης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
11: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου. Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
12: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
13: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
14: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
15: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
15: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611-81380.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
22: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
23: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
24: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
26: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
25: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
26: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
25: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
26: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
25: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
26: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε τώρα σε μια είδηση πάρα πολύ σοβαρή για μένα και νομίζω ότι είναι σοβαρή γενικότερα, γιατί είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Θα πάμε σε μια στάρ της κορεάτικης pop, η οποία κατέρευσε στη σκηνή. Ίσως να είχατε δει και το ανάλογο βίντεο που είχε γίνει viral στο διαδίκτυο. Κατέρευσε γιατί είχε χάσει 10 κιλά μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί έχασε τα κιλά. Όλη αυτή η διαδικασία να χάσει απότομα βάρος και ίσως όχι με φυσικό τρόπο, ξεκίνησε μετά από μια κριτική που δέχθηκε για το βάρος της. Και τώρα αυτό σηκώνει, παιδιά, τόση πολύ κουβέντα. Πρώτον, για το τι πρέπει να αφήνουμε να μας επηρεάζει και τι όχι, και πόσο μας επηρεάζει αυτό και εις βάρος της υγείας μας, αλλά και από την αντίθετη πλευρά, πόσο εύκολα μερικές φορές κάνουμε σχόλια για τους άλλους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν στην ψυχοσύνθεσή τους. Θέλει μία προσοχή, θέλει μία ευαισθησία, θέλει μία ενσυναίσθηση, ή αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, ας κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του, παιδιά, και ας κοιτάει ο καθένας το σώμα του. Δεν είναι αντικείμενο κριτικής το «Α, πάχινες», «Α, αδυνάτησες», «Α, πώς έγινες έτσι», «Α, γιατί έγινες έτσι». Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια είναι ένα σκαλοπάτι που ακόμα δεν το έχουμε πατήσει, δεν το έχουμε ανέβει. Μήπως ήρθε η ώρα.

0: αυτό.
1: Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, μία επιλογή της Αναστασίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα» για τον Νίκο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Απών και Ρεμπέτικο και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81 380.
5: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
9: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
10: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
9: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
10: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
9: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
10: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
9: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφη.
13: βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
14: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
13: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
22: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
23: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
24: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
23: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
24: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
23: Ναι, ο καλός μου.
25: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
23: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για την Ελευθερία και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Βαλάντη, Σε ζητώ στα σινεμά για τη Σοφία.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Μεγάλο μας Σύρκο. Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Κοσμός 949.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω και θα πω.
4: Καταψύξα, καταψύξα.

0: από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.